Grazie ai Modena City Ramblers.

barcos

estar en azul. Un barco se va. Dar en azul.

océan et quelques rues de Paris 18e. Tout est si loin, je ne sais.

κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρανα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό.

0: μονάτα για φούρνο για κυβέτσι. Για προσόλε μονάτα για φούρνο για κυβέτσι.
1: Η Θέμης πετάει το μαντίλι. Πονηριά! Πονηριά!

στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενερωτούς. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλέ.

λέμενε και στα κόμιξ λέμενε, στις μπανάνες λέμενε, στις κουκλάρες λέμενε, στις πισίνες λέμενε, στις αιώρες λέμενε. Όχι, λέμε στους μπλάκες, όχι, γάμω τους ασκέπτους, όχι, λέμε στους μπλάκες, όχι, στους χαζούς, τα τσακάλια λέμε.

μας πιες ακόμα μια γούλια. Σου έχω φυλάξει μια αγκαλιά.

0: Έλα, Βασίλη.
1: Ότι γουστάρεις τα

0: Τι έγινε, ρε Διονύση, 3,5 ώρες είναι από όξω. Περιμένω, τι έγινε, αδερφέ.
1: Είχα τους συναδέλφους, τους τραγουδιστές.
0: Τι να τις κάνεις, μωρέ, τους κάτι ενταφισμένους. Χάρη κλείνει, έχεις.
1: Τι κάνει τους τραγουδιστές, έφερα στο
0: μισό. Έλα, μωρέ, άμα είναι να φύγω τότε, ρε.
1: Έλα, πες μας, ποιο τραγούδι θα μας πεις.
0: Αχ, ο Μπαγλαμάς.
1: Αχ, ο Μπαγλαμάς. Σιγά, Καρδάση. Θέλει πιο μαλακά.
0: Εντάξει.
1: Ποιότης.
0: Τι να κάνω, ρε Διονύση. Φωνάρα είναι αυτή. Δεν την ελέγχω.
1: Δύο βήματα πέρα από το μικρόφωνο.
0: Εντάξει.
2: Διονύση, αυτό θα σε καταστρέψει.
0: Καρδάση.
1: Καρδάση. Λίγη εσωτερικότης.
0: Τετελεόραμα.
1: Θέλει λίγο πιο μακριά.
0: Τι να κάνω, πώς να αλλάξω τις χορδές να μου.
1: Τρία βήματα πιο πέρα από το μικρόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Έλα, Καρδάση.
2: Διονύση, είμαι η γοργόνα σου, διώχτω.
1: Κοίτα, Καρδάση, κοίταξε.
0: Τι?
1: Καλύτερα έξω από το στούντιο.
0: Τι να κάνω με το στούντιο, εγώ σπάω μικρόφωνα.
1: Α, Καρδάση, ανοίξε την πόρτα.
2: Μπράβο, Διονύση, καλά του έκανες.
1: Ωραία.
0: Καρδάση! Καρδάση, με κλείσε να πούξω.
1: Θαυμάσια, και τώρα μπορώ να συνεχίσω μόνος μου.
3: Πάμε. Ένα, δύο.
4: Μαζί σου, Καρδάση!
5: Ήταν ανάγκη να σπάει στη Τζαμαρία!
6: Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ της Καλαμαριάς.

0: Ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες. Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβομών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού.
1: Ζητάω, ζητώ.
2: Ζητώ!
1: Πάντα ζει.
2: Ζητώ!
1: Πάντα ζει με τον πανταζή.
2: Ζητώ!

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τα μπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιές ελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, δώστε να.

κάνουν ό,τι λάχει. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν ένα μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου.

0: Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την Αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
3: Αρτούρο Περέζ Ραβέρτε, «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μία ιστορία συνόρων». Δεν είχε πατρίδα ούτε βασιλιά, μόνο μια χούφτα πιστούς άντρες. Δεν πεινούσαν για δόξα, απλώς πεινούσαν. Έτσι γεννιέται ένας θρύλος. Έτσι ο θρύλος γίνεται ιστορία. Εξορισμένος από το βασίλειο της Καστήλης και τον βασιλιά Αλφόνσο τον Έκτο, ο Ρουί Ντιάς προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς και εκείνες των αφοσιωμένων του πολεμιστών σε όποιον πληρώνει καλύτερα. Σε αυτή τη μάχη επιβίωσης σε εχθρικό έδαφος, η δύναμη του χαρακτήρα του και οι εξαιρετικές του ικανότητες θα του χαρίσουν σύντομα τον τίτλο του Σίντι Καμπιτούρ, του αφέντη του πεδίου της μάχης. Με τον απαράμιλο τρόπο του, ο Ρεβέρτε μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία του 11ου αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, αιματοβαμμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών απέναντι σε χριστιανούς και μαυρίτανους. Ένα ακόμα βιβλίο από τον εξαιρετικό μάστορα της γραφής, τον Αρτούρο Πέρεζ Ρεβέρτε, που είχαμε τη χαρά να τον συναντήσουμε και να του πάρουμε και συνέντευξη στο τελευταίο φεστιβάλ ΛΕΑ. Ένα ακόμα βιβλίο απρόσμενο από τον Ρεβέρτε. Το Ρεβέρτε που πολλές φορές και σε πολλά βιβλία του δεν μασάει τα λόγια του. Ρεβέρτε λοιπόν και όπως είπαμε το βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μια ιστορία συνόρων».
4: «105 και 5»

0: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Sebastian Fitzek θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόσεις Διόπτρα.

Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Η έκπληξη του τιδότου καλοκαιριού από τον Νταβίτ Γιουκλές. Η ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας, της απάνθρωπης μεταχείρισης ενός λαού, της αποσύνθεσης μιας χώρας. Ένα μυθιστόρημα για τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο με δόσεις μαγικού ρεαλισμού από έναν ανερχόμενο συγγραφέα. Το βιβλίο έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων το πρέμιο Calamo Libro dell'Anno 2024 και πάει λέγοντας. Ο Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν ήταν ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής που έκανε ιδιαίτερα για να μπορέσει να προσποριστεί τα αναγκαία. Ο Νταβίτ Γιουκλές για πολλά χρόνια γύρισε όλη την Ισπανία για να μάθει αλλά και να αποτυπώσει τα προβλήματα ή αν θέλετε τις όποιες πληγές έντονα είχε αφήσει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Έγραψε ένα βιβλίο όπου το φανταστικό καθρεφτίζει τη σκληρότητα του πραγματικού, όπου τα πεπρωμένα μιας ολόκληρης γενιάς ελαιοπαραγωγών από τη Χάντουλα διασταυρώνονται με εκείνα τον Αλμπέρτι, Λόρκα και Ονομούνα, τον Ροδορέδα, Θαουράνο και Κέντ, τον Χέμινγκουέι, Όργουελ και Μπερνανός, του Πικάσο και του Ορτέγα, η Κασέτ, του Αθάνια και του Φράγκο, όπου το επικό και το ηθογραφικό πλέκονται και δημιουργούν μια μεγαλειώδη ταπεισερή, ποιητική και γκροτέσκα, όμορφη και παραλυματική. Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν, η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σκύρο, στην περιοχή της Ατσίτσας, καίγοντας πυκνό πευκό δάσος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δύο είναι τα ενεργά μέτωπα, το νότιο προς Άγιο Φωκά και το ανατολικό προς Πεύκο. Και οι δύο περιοχές έχουν εκκαινωθεί ύστερα από μηνύματα του 112. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 8 σήμερα το πρωί στην Άνδρο, στην περιοχή κάτω Απρόβατος. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Μεγάλα προβλήματα στις υποδομές άφησε πίσω τη η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Μάνη ανήμερα του 15 Αύγουστου. Τα νερά κατέκλυσαν δρόμους και οικισμούς, παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας ζημιές σε σημεία του οδικού δικτύου, ενώ 10 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημείο με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Το φαινόμενο επηρέασε την ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με προβλήματα να καταγράφονται τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική πλευρά. Εχμές του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου από τις αρχές. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η επιδημιολογική εικόνα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια, τον έγκυρο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κουνουποκτονίας που εφαρμόστηκαν στην Αττική. Στο αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και άλλα 24 με ταχύπλοα. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο θα φύγουν 13 πλοία. στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας άντρας εκτελέστηκε σήμερα στο Ιράν μετά την καταδίκη του σε θάνατο για επίθεση εναντίον αστυνομικών με το αυτοκίνητό του στη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου. Το 2025 οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους, αριθμός ρεκόρ μετά το 1989, ανέφεραν πρόσφατα οι ΜΚΟ ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και μαζί κατά της ενατικής ποινής που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Στην αθλητική ενημέρωση, στους τελικούς του άλματος επικοντό και του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ θα αγωνιστούν το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο. Ο τελικός τεπικοντό είναι προγραμματισμένος για τις 9.30, ενώ του ακοντισμού γυναικών για τις 10.05.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη. Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ανατολικά θα φτάσει στους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Στέλιο Ελληνιάδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι καλοκαιριανό, λίγο ανεμοδουράτο. Καλύτερα να δροσιζόμαστε λίγο, εκτός βέβαια αν είμαστε διακοπές στην Τίνο και άμα βγούμε από το σπίτι θα μας πάρει ο αέρας και θα μας μεταφέρει σε κανάλο διπλανό νησί, ίσως μας πάει στην Άνδρο, ποιος ξέρει. Γιατί έχω κάτι φίλους εκεί, οι οποίοι, wow, είναι σε κατάσταση συναγερμού. Και άμα είσαι και μικρά παιδιά, ακόμη πιο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. Μόνο κάτι αετή και γεράκια μπορούν και συντονίζονται με τα αέρινα ρεύματα. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, εδώ στην Αθήνα η κατάσταση είναι πιο σταθερή, είναι πιο στέρεη. Και τώρα που λείπει και όλος ο κόσμος, είναι μια πόλη σε αργία. Ναι, στην κυριολεξία, γιατί όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά, στο κέντρο τουλάχιστον, τα πάντα, δεν βρίσκεις ούτε τσιγάρα, ούτε νερό, ούτε γάλα, τίποτα. Δεν βρίσκεις καν ταξί. Χθες το βράδυ, για να πάω στο γαλάτσι, στο τραπέζι που οργάνωσε η φίλη μας η Ντόρα για την Μαριό, την φίλη μας, την τραγουδίστρια που γιόρταζε χθες και είναι πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο, βγήκα από τα Εξάρχεια να πάρω ταξί και περιφερόμουν 40 λεπτά. Το πήρα με τα πόδια τελικά, δεν έφτασα μέχρι το γαλάτσι. Στη διαδρομή βρήκα, αλλά ταλαιπωρήθηκα 40 λεπτά γιατί δεν υπήρχε ταξί ούτε για δείγμα. Όχι, δεν υπήρχαν ταξί άδεια, δεν υπήρχαν καν ταξί. Ούτε καν αυτοκίνητα. Απόλυτη ερημιά Σαββατόβραδο στην Αθήνα. Δεν καινούριο, αλλά νομίζω ότι από χρόνο σε χρόνο γίνεται χειρότερο γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φύγει από την πόλη και είναι, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, είναι σχεδόν η μισή, γιατί δεν πάνε όλοι διακοπές, δεν έχουν όλοι λεφτά ή μέρος να πάνε, και μένουν, δεν βγαίνουν όμως. Δηλαδή μπαίνουν στην νοοτροπία αυτής της απόσυρσης από τη δράση, από την κίνηση, και πού να πας έτσι κι αλλιώς. Θα πρέπει να πας σε κάνα παραλιακό μαγαζί ακριβό. Δεν υπάρχουν ακόμα και οι ταβέρνες είναι κλειστές και οι καφετέριες στα Εξάρχεια κλειστές. Οπότε ερημιά, ερήμωση, η πόλη είναι άδεια. Μια εμπειρία είναι και αυτή να τη ζήσεις. Γιατί αν φεύγεις κάθε 15 Αύγουστο το ακούς αλλά δεν το βλέπεις, δεν το βιώνεις. Λοιπόν, εισαγωγικά αυτό για να έχουμε έτσι και μια εικόνα των ημερών. Της κατάστασης στην οποία ζούμε. Πολύ διαφορετική ζωή αν είσαι έξω από την Αθήνα από τη ζωή στην ίδια την Αθήνα και ιδιαιτέρως στο κέντρο της. Τώρα, διάφοροι άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο, διάβασα και διάφορα μηνύματα. Διάφοροι άνθρωποι ξαφνιάστηκαν από ό,τι μου είπαν από τον χαρακτηρισμό που έδωσα στο χώρο του ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου του ελληνικού, το οποίο το πολιτικό μας προσωπικό το εκχώρησε τζάμπα ουσιαστικά στην οικογένεια Λάτσι για να το εκμεταλλευτεί μαζί με όλους τους υπόλοιπους, με τους τρόπους που αυτοί ξέρουν. Και λέω τζάμπα γιατί πρώτον το τίμημα ήταν εξαιρετικά χαμηλό. Δηλαδή με αυτό το τίμημα μπορείς να φτιάξεις μια υπερπολυτελή βίλα στη Μύκονο. Και αυτή με αυτό το τίμημα, με αυτά τα χρήματα, το ελληνικό κράτος δια των πολιτικών του τους χάρισε 700 στρέμματα σε ένα από τα καλύτερα σημεία της χώρας. Ένα φιλέτο τεράστιας οικονομικής αξίας και όχι μόνο οικονομικής αλλά και κοινωνικής και πολιτισμικής και ό,τι άλλο.

0: Υπάρχει και Κίνα 1 που είχαμε κάνει πριν από λίγο καιρό και θα υπάρξει και Κίνα 3. Κάπως θέλω να ολοκληρώσω το θέμα αυτό για την Κίνα, γιατί αποτελεί ένα άγνωστο ακόμα κεφάλαιο του παγκόσμιου γίγνεσθε, το οποίο μας αφορά όλους, δεν αφορά μόνο τους Κινέζους, είναι κέριο. Και για το θέμα αυτό υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, υπάρχουν ερωτήσεις και αντιρρήσεις. Και προσπαθώ να απαντήσω σε όλα αυτά που ακούω από τους Πέριξ, που ακούω από φίλους και εχθρούς, από γνωστούς και άγνωστους, με βάση την δική μου παρακολούθηση του φαινομένου Κίνας, που όπως πολλές φορές σας έχω πει, ξεκινάει από τη δεκαετία του 1960 και συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει μέχρι σήμερα και θα συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται για πολύ καιρό. Οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτήν την εκπομπή. Στο Μιλιτέρ εμφανίζεται με τον τίτλο «Κίνα, ο δρόμος προς την άνοδο δεν ήταν στρωμένος με μετάξι». Είναι ένας τίτλος που τον έδωσε ο οικοδεσπότης της εκπομπής, ο εξαίρετος δημοσιογράφος Πάρης Καρβουνόπουλος, και έχει διάρκεια περίπου μία ώρα. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά χρήσιμη η παρουσίαση αυτή για ένα φαινόμενο της Κίνας, το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο, εξαιρετικά πολύπλοκο, εξαιρετικά μεγάλο και σε πάρα πολλά σημεία αλλού είναι πολύ ευκολότερα κατανοητό και αλλού είναι περισσότερο δυσνόητο. Και αυτό προσπαθώ κάπως να το φωτίσω με βάση τις δικές μου γνώσεις και δυνάμεις και δυνατότητες. Έτσι. Λοιπόν, αλλά θα με ενδιαφέρει να το παρακολουθήσετε. Στο Μιλιτέρ έχω κάνει αυτές τώρα τις δύο εκπομπές για την Κίνα, συν άλλες τέσσερις για το Ιράν, για τη μουσική και τα λοιπά, για την Ελλάδα, για τον Ελληνισμό. Οπότε αν έχετε ενδιαφέρον μπορείτε να τις βρείτε όλες στο Μιλιτέρ, γράφτες YouTube, Μιλιτέρ, Ελληνιάδης, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα σας βγάλει όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα, Βασίλη, για τα μηνύματα του ημιώρου και αμέσως επανερχόμαστε.
1: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One, ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
2: Στο κόκκινο.
3: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα. Ας μείνουμε λίγο ακόμη στο θέμα του ελληνικού, γιατί συνδέεται με το γενικότερο ξεπούλημα της χώρας, με το άδειασμα της χώρας, όπου στο τέλος δεν ξέρω, ακόμα και αν κάποια στιγμή αναλάβει, ας το πούμε, μια κυβέρνηση προοδευτική, δεν ξέρω τι θα έχει να διοικήσει. Γιατί όλα αυτά που αφαιρούνται από τα εδάφη, τις παραλίες, τα βουνά, τα ακίνητα, τους δημόσιους οργανισμούς, την ιδιωτική περιουσία με τα δάνεια τα οποία δώσανε οι τράπεζες παγιδεύοντας τον κόσμο, γιατί ήταν μέρος ενός γενικότερου σχεδίου με τα μνημόνια να επέλθει πτώχευση, να πέσουν οι μισθοί, οι συντάξεις, να αδυνατούν οι Έλληνες να πληρώσουν τις δόσεις τους, να τους πάρουν έτσι τα ακίνητα για τα οποία είχαν δανειστεί χρήματα με τα υψηλότατα επιτόκια. Όλα αυτά είναι βάση ενός γενικότερου σχεδίου το οποίο χαράζεται στις Μητροπόλεις. Έτσι κάνουν για όλες τις χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση. Απλώς όσο πιο υποτελές είναι το καθεστώς σε κάθε χώρα, τόσο πιο εύκολα πραγματοποιούνται τα ληστρικά αυτά σχέδια από τα κέντρα, τα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά των Μητροπόλεων και με τόσο καλύτερα για αυτούς αποτελέσματα. Όταν λοιπόν εδώ έχεις μια καθεστωτική τάξη προτεκτοράτου και οι πολιτικοί που κυβερνούν είναι πλήρως υποταγμένοι, δεν χρειάζεται καν να παίρνουν για το κάθε τι εντολές, έχουν ευθυγραμμιστεί πλήρως. Εξάλλου αρκετούς από αυτούς τους έχουν φιλοξενήσει στα καλύτερα πανεπιστήμια, παρόλο που ήταν στουρνάρια, για να τους εκπαιδεύσουν και να τους φέρουν στα μέτρα τους ακριβώς. Δηλαδή τώρα μην μου πείτε ότι στο Χάρβαρντ ή στο Γέιλ θα μπορούσαν αξιοκρατικά να μπουν πολιτικοί σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Γεωργάκη του Παπανδρέου, έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πανεπιστήμια πολύ υψηλών προδιαγραφών. Εκεί τα δίδακτρα είναι τεράστια. Πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος για να στείλεις το παιδί σου. Και για να μπει το ένας υποψήφιος στο Χάρβαρντ, πρέπει να είναι χρήσιμος και στο Χάρβαρντ ή να έχει πάρα πολλά χρήματα ή να είναι διακεκριμένος, δηλαδή να είναι χρήσιμος στο Αμερικάνικο κράτος, να είναι ένας πάρα πολύ καλός σπουδαστής από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ο οποίος έχει εκτιμηθεί ότι θα είναι διατεθειμένος στην συνέχεια, αφού τον σπουδάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, να υπηρετήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από τα συμφέροντα και της δικής του χώρας. Γι' αυτό βλέπουμε τεράστια λίστα, άμα δείτε αυτή τη λίστα, υπάρχει, άμα μπείτε στο ίντερνετ και γράψετε τη σχετική ερώτηση, τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη που έχει αυτομάτως χρησιμοποιεί το Google, θα σας το βγάλει αυτό, θα σας παραπέμψει δηλαδή να σας δείξει πόσοι είναι, πόσοι εκατοντάδες είναι οι σύγχρονοι ηγέτες σε πολλές χώρες του κόσμου οι οποίοι έχουν βγάλει αυτά τα πανεπιστήμια, είναι μερικά από τα πανεπιστήμια της Αμερικής στα οποία διαπαιδαγωγούν και διαμορφώνουν τους πολιτικούς που θα κυβερνήσουν στις διάφορες χώρες εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της υπερδύναμης. Είναι, αναφέρονται, είναι, υπάρχουν καταστάσεις δηλαδή που δεν αμφισβητούνται. Λοιπόν, έτσι τους παίρνουν. Λοιπόν, πρέπει να τους είσαι εκτός εάν επίσης μια άλλη κατηγορία φοιτητών που δέχονται στα πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στα καλύτερα είναι όταν κάποιοι έχουν διακριθεί στις χώρες τους ως ιδιαίτερα ευφυείς άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αν θα δείτε για παράδειγμα, έτσι έχει, γιατί η ηλεηλασία δεν είναι μόνο να τους πάρουμε το ουράνιο, το κοβάλτιο και το πετρέλαιο, είναι να τους πάρουμε και τα καλύτερα μυαλά. Το λεγόμενο brain drain, δηλαδή να αφαιρέσουμε από τις χώρες αυτές τα καλύτερα, τα πιο δυνατά τους μυαλά και να τα χρησιμοποιήσουμε προς οφελός μας. Είτε αν από τη μια μεριά δηλαδή τους πιο ντενεκέδες που προέρχονται από πολιτικές οικογένειες για να τους χρησιμοποιήσουμε για να κυβερνήσουν τη χώρα τους εξυπηρετώντας τα δικά μας συμπεριαλιστικά συμφέροντα, είτε τους πραγματικά άξιους οι οποίοι μπορεί να διακριθούν στις επιστήμες ή στις τέχνες ή και στα γράμματα, να επανδρώσουν τα πανεπιστήμια μας για να έχουμε τους καλύτερους από όλο τον κόσμο να διδάσκουν ή να έχουμε τους καλύτερους που θα επανδρώσουν τα επιστημονικά μας εργαστήρια για να προχωρήσουμε να είμαστε πρώτοι στην τεχνολογία. Αυτό είναι το σχέδιο. Έτσι έχει λειτουργήσει ο ιμπεριαλισμός και η αποικιοκρατία επί εκατοντάδες χρόνια και τα αποτελέσματα βλέπουμε. Επίσης βάλτε αν θέλετε στο διαδίκτυο να σας βγάλει τα ονόματα όσων έχουν πάρει Νόμπελ στη βιολογία, Νόμπελ στα μαθηματικά. Θα δείτε ότι περισσότεροι είναι Αμερικάνοι, αλλά ταυτόχρονα θα δείτε από τα ονόματά τους ότι δεν έχουν αμερικάνικα ονόματα. Είναι Ινδοί, είναι Κινέζοι, είναι Ινδονήσιοι, είναι ό,τι θέλετε, από όλα τα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, έτσι έχει στηθεί όλο αυτό. Έχει στηθεί όλο αυτό το πλέγμα της παγκόσμιας ηγεμονίας και κυριαρχίας, έχει στηθεί πάνω στη λαιλασία και στη βία. Είναι σαφέστατο αυτό. Και τώρα κυκλοφορούν και πάρα πολλά βιβλία. Υπάρχει τώρα πλούτος βιβλίων για αυτά. Αν διαβάσετε, αν ψάξετε όπως ψάχνω εγώ τη Διεθνή Βιβλιογραφία και έχω τόσα πολλά βιβλία που δεν ξέρω πότε θα τα διαβάσω, τους ρίχνω μια ματιά και άμα υπάρχει λόγος κολλάω σε κάποιο και το πηγαίνω μέχρι το τέλος, του κάνω περίληψη και μοιράζομαι τα συμπεράσματα μαζί σας. Αλλά πια γράφονται αυτά τα πράγματα. Δεν τα λένε κάποιοι αριστεροί σαν και εμένα. Δεν τα λένε κάποιοι αιρετικοί. Δεν τα λένε κάποιοι που είναι από τη φύση τους αντίθετοι με το καπιταλιστικό ιμπεριαλιστικό σύστημα. Τα λένε πια και οι ίδιοι γιατί το διαπιστώνουν. Και υπάρχουν και στα πανεπιστήμια τους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια σοβαρότερη έρευνα. Και όσο και αν προσπαθούν κάπως να το εξοραίσουν, δεν μπορούν να είναι επιστημονικά αναγνωρισμένοι εάν δεν έχουν και μία σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι καταφανής. Θα μπορούσα κάποια άλλη μέρα να σας αναφέρω μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Όπως για παράδειγμα, τώρα που μου ήρθε στο μυαλό γιατί τώρα το διαβάζω, ένα καινούριο βιβλίο που έχει τίτλο Capitalism and Imperialism. Καπιταλισμός και Ιμπεριαλισμός. Το έχουν γράψει δύο Ινδοί. Ουτσά και Πραμπάτ Πατνάικ. Δεν ξέρω αν τα τονίζω σωστά. Έτσι. Πάντως έτσι γράφονται με τους λατινικούς τους χαρακτήρες. Το βιβλίο είναι στα αγγλικά. Ουτσά και Πραμπάτ Πατνάικ. Προφανώς πρόκειται για ένα ζευγάρι. Έχουν κοινό επώνυμο. Λοιπόν, το βιβλίο είναι εξαιρετικό. Μιλάει για όλα αυτά. Θα σας πω μόνο τώρα ένα που μου έρχεται έτσι πρόχειρα στο μυαλό. Έχουν κάνει πολύ σοβαρές έρευνες. Σήμερα υπάρχουν επίσης τα εργαλεία με τα οποία μπορεί κανείς να ερευνήσει πάρα πολλά πράγματα και να έχει μία πολύ τεκμηριωμένη άποψη, γιατί υπάρχουν αλγόριθμοι, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν τα μέσα σήμερα, κάτι που παλιότερα θα έπρεπε να ασχολείσαι 40 χρόνια για να μπορέσεις να καταμετρήσεις, να συνδυάσεις, να βρεις κτλ. Τώρα γίνεται πιο εύκολα. Για παράδειγμα λοιπόν αυτοί οι δύο συγγραφείς αυτού του βιβλίου που είχε τίτλος «Καπιταλισμός και Ιμπεριαλισμός», καινούριο βιβλίο, αναφερόμενοι στην Ινδία αναφέρονται πώς αναπτύχθηκε ο Ιμπεριαλισμός, έτσι, και ο καπιταλισμός. Η εκτίμησή τους λοιπόν με βάση όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει και την τεκμηρίωση που παρουσιάζουν, παρουσιάζουν ότι οι Βρετανοί και μόνον οι Βρετανοί στα χρόνια που ηγεμόνευαν στην Ινδία, την κυβερνούσαν δηλαδή με αντιβασιλέα, σκεφτείτε, απομίζησαν από την Ινδία πλούτο αξίας μετρημένο με σημερινά χρήματα βεβαίως, για να γίνεται κατανοητό και σε εμάς το μέγεθος, απομίζησαν από την Ινδία αξία ύψους 43 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. 43 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σκεφτείτε ότι σήμερα ο προϋπολογισμός, το budget της Μεγάλης Βρετανίας, αν θυμάμαι καλά, είναι κάπου στα 3,5 τρισεκατομμύρια. Έτσι. Μόνο λοιπόν από την Ινδία η Βρετανία απομίζησαν 43 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και καταλαβαίνεις πώς τα νούμερα και μόνο εξηγούν τη λαϊλασία και εξηγούν τον πλούτο αυτών. Πώς δηλαδή οι Vikings γίνανε άρχοντες του κόσμου. Αλλά δεν άλλαξαν το τρίχωμα, δεν άλλαξαν όμως το χαρακτήρα τους, δεν άλλαξαν την ιμπεριαλιστική λογική τους, την αρπακτική λογική τους, δεν άλλαξαν την αγριότητα με την οποία έχουν διακυβερνήσει την ανθρωπότητα τουλάχιστον 500 χρόνια, που εξαφάνισαν κατά δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια ηθαγενείς λαούς, όλοι σας. Δεν αναρωτηθήκατε ποτέ πώς γίνεται όλοι αυτοί που βλέπετε οι πολιτικοί και οι ποδοσφαιριστές ακόμα. Είδατε την ομάδα της Αργεντινής, την είδατε. Είδατε κανέναν ηθαγενή μέσα εκεί, είδατε κανένα μαύρο από τα εκατομμύρια τους μαύρους που μεταφέρανε ως σκλάβους στην Αργεντινή. Κανέναν δεν είδατε, δεν υπάρχει κανένας. Στην Αργεντινή ειδικά οι λευκοί, οι οποίοι απόγονοι των επίκων λευκών, δεν επιτρέψανε στους ηθαγενείς και στους μαύρους πρώην σκλάβους, δεν τους επιτρέψανε να έχουν κανένα ρόλο μέχρι σήμερα. Και βλέπεις ότι ακόμα και οι προοδευτικοί άνθρωποι στη Λατινική Αμερική προέρχονται από τους λευκούς επίκους. Οι καλύτεροι δηλαδή. Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι προέρχονται από τους επίκους. Οι άλλοι υπόλοιποι είτε τους έχουν εξαφανίσει εντελώς, σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν, δηλαδή τους έχουν σαρώσει με γενοκτονίες και με εξοντώσεις, είτε τους έχουν περιορίσει, όπως για παράδειγμα στη Βολιβία. Στη Βολιβία τι έγινε, βγήκε για πρώτη φορά βγήκε ο Εύο Μοράλες. Τον περιθωριοποίησανε, τον πετάξανε, τον κυνηγάνε κιόλας τώρα, τον συλλάβουν να τον βάλουν φυλακή. Γιατί προέρχεται από τους ηθαγενείς. Μια εξαίρεση. Όλοι οι υπόλοιποι είναι άσπροι κάτασπροι, είτε πρόκειται για πρωθυπουργούς, βουλευτές, είτε πρόκειται για στρατηγούς. Δέστε το. Δεν είναι φανερό, δεν έχει να απορρεί κανείς γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι δηλαδή η πραγματική κατάσταση και λυπάμαι πάρα πολύ που έχουμε κάνει τόσους αγώνες, τόση προσπάθεια, είμαστε φορείς ενός λαού που έχει μακρινές ρίζες, αλλά έχει ρίζες. Δεν ξέρει, ζώνονται οι ρίζες είναι ρίζες, είναι εκεί μέσα. Σε έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς της Οικουμένης, διαχρονικά, που δεν περιορίστηκε μόνο στην επίδρασή του στα στενά σύνορα των ελληνικών πόλεων κρατών, αλλά είχε και παραμένει, έχει μια παγκόσμια εμβέλεια σε όλα τα επίπεδα, όπου και αν το ψάξεις. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Είχαμε άλλη διαδρομή βέβαια, γιατί εδώ κατακτηθήκαμε. Μας διαλύσανε. Μας διαλύσανε οι Ρωμαίοι, μας διαλύσανε οι Χριστιανοί και στη συνέχεια μας διαλύσανε άλλοι. Και τι απέμεινε. Εντάξει, αλλά έχει απομείνει ο ίδιος ο πολιτισμός, έχει απομείνει η μνήμη. Και επίσης την πορεία αυτή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα πέρασαν και άλλα στοιχεία πολιτισμού από εδώ, που δεν είναι όλα στο σύνολό τους για πέταμα. Μπορείς να κρατήσεις σπουδαία πράγματα και από την περίοδο του Βυζαντίου. Μπορείς να κρατήσεις πράγματα ακόμα που φέρανε και οι κατακτητές. Αλλά όλα αυτά θέλουν φωτισμένους ανθρώπους. Θέλουν έμπνευση, θέλουν αποφασιστικότητα, θέλουν αγάπη για την πατρίδα, θέλουν πάθος και θυσία θέλουν αυτά τα πράγματα. Αλλιώς θα είσαι καταδικασμένος. Ένα προτεκτοράτο 8ης κατηγορίας που θα βγάζει ανθρώπους για να υπηρετούν τους τουρίστες που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου. Με τις εργασίες στις οποίες περιορίζεται αυτό το είδος του επαγγέλματος. Δεν μπορείς να είσαι πυρηνικός φυσικός, είσαι άχρηστος. Δεν μπορείς να είσαι genius βιολόγος, είσαι άχρηστος. Τι να σε κάνουν τώρα σε μια χώρα που προσανατολίζεται να υπηρετεί τους ξένους, να τους αλλάζει κάθε μέρα σε εντόνια. Δηλαδή, τι θα τους κάνει τους επιστήμονες. Είναι άχρηστοι. Θα τους πάρουν οι Μητροπόλεις έξω. Και σε λίγο θα προσανατολιστούν έτσι ώστε να μην τους βγάζουν καν τα πανεπιστήμια. Ή θα τους βγάζουν γιατί η κοινωνία ακόμα έχει ανάγκη. Θέλει τα παιδιά της να αναβαθμιστούν, να γίνουν βιολόγοι, να γίνουν γιατροί, να γίνουν μαθηματικοί, να προοδεύσουν και πνευματικά και επαγγελματικά κτλ. Το κράτος όμως αυτό δεν το στηρίζει. Το ανέχεται, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, δεν είναι εύκολο να καταργήσει όλα τα πανεπιστήμια, θα το κάνει με έναν έμεσο τρόπο. Θα το προσανατολίσει μέσα από την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, που σταδιακά θα διοχετεύσει την γνώση σε πάρα πολύ περιορισμένα αντικείμενα, τα οποία θα υπηρετούν. Βλέπετε, δεν αφήσανε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας να κάνει νομική σχολή, είπαν ότι έχουμε πολλούς δικηγόρους, δίκιο έχουν. Αλλά δώσανε άδεια σε ιδιωτικά πανεπιστήμια να έχουν νομική σχολή. Άρα το πάνε αλλού. Θέλουν να βγάζουν φτηνούς δικηγόρους για τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να εγκαθίστανται εδώ από καιρό, τα οποία θα εξυπηρετούν το real estate. Θα εξυπηρετούν δηλαδή τα ξένα funds για να μας πάρουν την περιουσία και για να μας πάρουν τους δημόσιους οργανισμούς, ό,τι έχει απομείνει από αυτούς, και για να εξυπηρετούν το χρηματιστικό κεφάλαιο.

Ενόμενο ρυθμό υποβαθμιζόμενοι. Δεν το αντιλαμβάνεστε? Τι να κάνω? Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Τουλάχιστον τα λέω. Δεν έχω δυνάμεις να κάνω κάτι παραπάνω, αλλά τουλάχιστον τα λέω.

Αυτό ήταν ένα κομμάτι από την Ινδία, στο οποίο παίζουν και μουσική από τη Δύση. Ραβί Σανκάρ από τη μια μεριά και Γκαρμπάρεκ από την άλλη. Ωραίο κομμάτι. Τώρα, τελειώνουμε εδώ. Τι τελειώνουμε? Τελειώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε την δεύτερη ώρα. Θα ακούσουμε τώρα, επειδή έκανα πολλές αναφορές και στους Αλβανούς που τους θαυμάζω για τον ξεσηκωμό τους, για ένα νησάκι και μια παραλία, κάναν άνω κάτω την Αλβανία και εμείς φάγαμε αμάσιτο το ξεπούλημα, το γιγαντιαίο σκάνδαλο του ελληνικού μαζί με άλλα εθνικά και τοπικά σκάνδαλα ξεπουλήματος και καταστροφής στην Ελλάδα. Και θα κλείσω με ένα pop τραγουδάκι που τραγουδάει μια pop τραγουδίστρια, μια νεαρή πανέμορφη κοπέλα η οποία είναι παγκόσμια στάρ. Το κομμάτι που θα ακούσετε είναι ηχογραφημένο στο Royal Albert Hall πέρσι και μέχρι στιγμής που το διάλεξα εγώ από το YouTube, μόνο στο YouTube, αφήστε τα Spotify και τα άλλα διαδικτυακά μέσα, έχει κάνει 85 εκατομμύρια ακροάσεις αυτό το κομμάτι.

Μια σούπερ καλλιτέχνηδα pop, η Dua Lipa, Αλβανή, η οποία έχει σταθεί υπέρ των Παλαιστινίων, ζει στη Βρετανία, έχει συγκρουστεί με όλους, έχει βγει μπροστά αυτό το κορίτσι και έχει πάρει πάνω του, βγαίνει με την Παλαιστινιακή σημαία στις συναυλίες και παντού, κάνει δηλώσεις και βγήκε τώρα και υπερασπίστηκε και όλους αυτούς που αγωνίζονται στην πατρίδα της για να μην ξεπουληθεί το αλβανικό έδαφος, να μην ξεπουληθεί σε αυτά τα λαμόγια από πουδήποτε κι αν προέρχονται. Μπράβο ρε Ντούα, μπράβο ρε Ντούα Λίπα, σ' αγαπώ και σε θαυμάζω. Και ας μην τραγουδάς το είδος της μουσικής που αγαπάω.

0: κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς Σκύρο, η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Ατσίτσας και πλέον εξελίσσεται σε τρία μέτωπα. Εκενώθηκαν οικισμοί Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδας και Κρήτη. Μεγάλα προβλήματα στις υποδομές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Μάνη ανήμερα του 15 Αύγουστου. Τα νερά κατέκλυσαν δρόμους και οικισμούς, παρασύροντας φρετά υλικά και προκαλώντας ζημιές σε σημεία του οδικού δικτύου, ενώ 10 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημείο με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Το φαινόμενο επηρέασε την ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με προβλήματα να καταγράφονται τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική πλευρά. Εχμές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου από τις αρχές. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η επιδημιολογική εικόνα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια, τον έγκυρο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κουνουποκτονίας που εφαρμόστηκαν στην Αττική. Αύξηση κατά 43% παρουσίασαν το 2025 έναντι του προηγούμενου έτους οι αιτήσεις εργατικών διαφορών που υποβλήθηκαν στην επιθεώρηση εργασίας για περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Όπως προέκυψε από τα ευρήματα, η βία και η παρενόχληση στο χώρο εργασίας εκδηλώνονται κυρίως μέσα από ψυχολογικές και λεκτικές συμπεριφορές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 79% των καταγεγραμμένων περιστατικών, στο 15% οι περιπτώσεις σωματικής βίας, στο 6% της σεξουαλικής παρενόχλησης. Στο αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρανοϊκού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και άλλα 24 με ταχύπλοια. Πρόστιμο 1,32 εκατομμυρίου ευρώ επέβαλε η ΑΔΕΣ επιχείρηση, η οποία ανίκιαζε 132 αυτοκίνητα που στο μεταξύ είχε δηλώσει ακινησία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου εξαπέλυσε το Κίεβο τα ξημερώματα στη Ρωσία με εκατοντάδες ντρόνους να κατευθύνονται προς τη Μόσχα και άλλες περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τις ρωσικές τοπικές αρχές. Στην αθλητική ενημέρωση, στη Γερμανία βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ να φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Ντόρτμουντ, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη γερμανική ομάδα και τον ΠΑΟΚ.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ανατολικά θα φτάσει στους 33 βαθμούς Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέλιο Ελληνιάδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: περνάμε στην δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, πάντα στο κόκκινο βέβαια. Εδώ με τον Βασίλη Κουτούβαλη και την Μαρία Τπατσελή συντροφιά. Μπορείτε δηλαδή να τηλεφωνείτε αν θέλετε να πείτε κάτι ήδη. Έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα. Εγώ νόμιζα λόγω 15 Αύγουστο ότι δεν θα έχουμε έτσι μεγάλες ανταποκρίσεις, αλλά βλέπω ότι εδώ είναι σταθερή η παρουσία κάποιων ακροατών και ακροατριών. Συν το γεγονός ότι μας τηλεφωνούν ακόμα και από τις διακοπές, που ακούν την εκπομπή μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα, από τα λάπτοπ ή από τα τάμπλετ. Ωραίο και αυτό, όπως κάνω και εγώ όταν είμαι εκτός Αθηνών. Τώρα άκουγα, μιλούσα σε μια συγκέντρωση σε ένα στάδιο μπροστά σε δικούς του ο Τραμπ και τους ανακοίνωσε ότι έχει σκοπό, λέει, να αμερικανοποιήσει, να εντάξει στην αμερικάνικη επικράτεια τα στενά του Ορμούζ. Εντάξει, έχουν ξεφύγει άνθρωποι, έτσι, είναι τόσο μεγάλη η κρίση τους, που έχουν διανοητικά ξεχαρβαλωθεί, έχουν χάσει και ό,τι τους είχε απομείνει δηλαδή. Τώρα πώς καταφέρουν και διοικούν, έχουν ισχύ. Έχουν χρήμα, ελέγχουν τους μηχανισμούς, έχουν στρατό και έχουν επίσης ένα οργανωμένο κράτος το οποίο λειτουργεί και ανεξάρτητα και χωρίς τους εκάστοτε εκλεγμένους πολιτικούς, τον οποίον ο ρόλος μάλιστα έχει περιοριστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχει περιοριστεί στο έπακρο. Σκεφτείτε ότι από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ στην δεύτερη θητεία του, οι γερουσιαστές ουσιαστικά έχουν βρεθεί σε κατάσταση ημιαργίας. Περνούν τους λιγότερους νόμους και τις λιγότερες ρυθμίσεις από οποιοδήποτε άλλη περίοδο της λειτουργίας του Αμερικανικού κράτους. Η γνώμη τους δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη, έχουν πάρει και κάποιες αποφάσεις θετικές, εξαναγκασμένοι, πιεσμένοι από την κοινωνική τους βάση, από αυτούς που τους εκλέγουν δηλαδή, όπως για παράδειγμα στην υπόθεση Jeffrey Epstein, αυτό το τεράστιο σκάνδαλο το οποίο το έχουν ψιλοθάψει τώρα μέσα από τους πολέμους, μέσα από το Ιράν, μέσα από τις γενοκτονίες και μέσα από άλλου είδους αντιπαραθέσεις με την Ρωσία, όλα αυτά που καλλιεργούν, και ο Τραμπ βρίσκεται σε καθημερινή εγρήγορση για να παράγει θεματολογία ώστε αυτά τα οποία είναι σε βάρος του να διευκολύνονται οι δημοσιογράφοι που ανήκουν στα μεγάλα αυτά τραστ, τα δημοσιογραφικά, τα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να τους παρέχει υλικό ώστε να μην χρειάζεται να καταφύγουν στην πραγματική, την ουσιαστική δημοσιογραφία η οποία είναι σε βάρος του πολιτικού συστήματος και του ίδιου του Προέδρου Τραμπ. Γι' αυτό τους τροφοδοτεί κάθε μέρα λέγοντας τις μεγαλύτερες ακρότητες που θα μπορούσε ένας άνθρωπος να φανταστεί. Βέβαια, αυτές οι ακρότητες όταν ακούγονται από τον επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν στερούνται ουσίας, γιατί το σύστημα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που σε έναν βαθμό, μικρότερο ή μεγαλύτερο ανάλογα με τις περιστάσεις και ανάλογα με το πόσο βολεύει τα γενικότερα συμφέροντα των ανθρώπων που έχουν την πραγματική εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είτε είναι το Αμερικανικό βαθύ κράτος είτε είναι οι ολιγάρχες, χρησιμοποιούνται αυτά τα οποία εξαγγέλει ο πρόεδρος Τραμπ στο βαθμό που τους συμφέρουν και τα υλοποιούν εν όλο ή εν μέρη. Οπότε έχουν ένα μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας όλα αυτά που λέει. Και η εξαγγελία ότι θα εντάξει το στενό του Ορμούς ειδικά στην Αμερικάνικη επικράτεια, δεν ξέρουμε ακόμα τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Το να γίνει Αμερικανική θάλασσα και Αμερικανικό έδαφος αυτό που περιβάλλει τη θάλασσα στο στενό του Ορμούς, στην κυριολεξία, το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο, έως και απίθανο. Όμως, δεν ξέρω τα επιτελεία τα οποία επεξεργάζονται και υλοποιούν τις αποφάσεις, τι θα μπορέσουν να σκαρφιστούν να κάνουν σε βάρος των λαών της περιοχής και ιδιαίτερα του λαού του Ιράν, και όχι μόνο βεβαίως σε βάρος του λαού του Ιράν, γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες εκεί πρώτον. Δεύτερον, το γεγονός ότι από εκεί φεύγει το 20% των πετρελαίων και του αερίου που διαμοιράζεται σε όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα και τροφοδοτεί με ενέργεια πάρα πολλές χώρες, έχει από μόνο του σημαίνει ότι όποιο χέρι και αν βάλουν οι Αμερικάνοι στα στενά του Ορμούς θα έχει μία επίπτωση σε πάρα πολλές χώρες γύρω-γύρω στον κόσμο. Είναι σοβαρό από μόνο του. Όσο και αν ακούγεται ακραίο, εξτρεμιστικό και παράλογο. Αλλά το ίδιο θα έλεγα κατά κάποιον τρόπο και για την εξαγγελία του Τραμπ να καταπατήσει τη Γροιλανδία, η οποία σήμερα αποτελεί ευρωπαϊκό έδαφος, είναι μια κτήση από την εποχή των απεικιοκρατικών δράσεων αυτής της μικρής χώρας που λέγεται Δανία. Υπάγεται λοιπόν ευρωπαϊκά στη Δανία και ο Τραμπ έχει δηλώσει την επιθυμία να αποσπάσει τη Γροιλανδία από την Ευρώπη και από τη Δανία και να την εντάξει στην Αμερικάνικη επικράτεια. Να την κάνει Αμερικανικό κράτος δηλαδή. Αμερικανικό έδαφος. Αυτό το επαναφέρει κάπου. Δεν το έχει εγκαταλείψει εντελώς. Δημιούργησε μια πρώτη αναστάτωση. Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ υποτελείς και οι Δανείοι είναι εξαιρετικά φιλοαμερικάνοι έως υποαμερικανοί. Και οι αντιδράσεις τους είναι, υπήρξαν αντιδράσεις αλλά πάρα πολύ χλιαρές. Και τώρα οι τελευταίες πληροφορίες, διαβάζοντας τις εφημερίδες από την Σκανδιναβία, είδα ότι οι εξορυκτικές εταιρείες, αυτές οι μεγάλες οι Αμερικάνικες, οι Σεβρών και αυτές και οι υπόλοιπες, έχουν δραστηριοποιηθεί στη Γροιλανδία με βάση κάτι παλιότερες συμφωνίες που τους έδιναν κάποιες συμφωνίες για να κάνουν κάποιες έρευνες για πετρέλαιο και αέριο στη Γροιλανδία. Έχουν ενεργοποιήσει αυτές τις παγωμένες συμφωνίες και κινούνται στην Γροιλανδία με την μεταφορά εξορυκτικών μηχανημάτων, ερευνητικών μηχανημάτων, δημιουργώντας κάποιες εγκαταστάσεις κτλ. Και αυτό έχει ανισχύσει πάρα πολύ ιδιαίτερα τους Γροιλανδούς, οι οποίοι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να ενταχθούν στην Αμερική και να γίνουν υποτελείς των Αμερικάνων, και ανισχύουν πάρα πολύ με αυτές τις ύπουλες ενέργειες και δραστηριότητες των αμερικανικών εταιριών πετρελαίου, γιατί φοβούνται ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά προετοιμασία, προετοιμαστικές ενέργειες για την υλοποίηση τελικά της εξαγγελίας του Τραμπ να υφαρπάξουν οι Αμερικάνοι τη Γροιλανδία. Και βέβαια όλα αυτά ανησυχούν πάρα πολύ και δικαιολογημένα και τους Κουβανέζους, διότι μετά από αυτό που έγινε στην Βενεζουέλα δεν ξέρουν οι Κουβανέζοι, που ακούνε συνεχώς απειλές από τον ίδιο τον Τραμπ αλλά και από τους υπουργούς του και από τα βαποράκια τους και τα φερέφωνά τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα στο Fox News, το οποίο είναι από τα μεγάλα αμερικάνικα, παναμερικανικά κανάλια που φτάνουν σε πολύ κόσμο και έχουν και μεγάλη επιρροή ιδιαίτερα στο συντηρητικό χώρο, όπου όλοι αυτοί με πρώτο τον Υπουργό Εξωτερικών τον Ρούμπιο, οι οποίοι συνεχώς επαναφέρουν το θέμα της επιβολής της αμερικάνικης κυριαρχίας στην Κούβα. Ο αποκλεισμός ήδη έχει δημιουργήσει κατάσταση μεγάλης φτωχοποίησης στην Κούβα και οι ίδιοι λαοί της Κούβας είναι σε μια εγρήγορση, αλλά ταυτόχρονα έχουν και συνείδηση των αδυναμιών τους βεβαίως, διότι τελώντας υποκαθεστώς αποκλεισμού εδώ και 65 χρόνια, δεν καταφέρανε ποτέ να θωρακίσουν το κράτος τους απέναντι στις εξωτερικές απειλές και πολύ περισσότερο βέβαια όταν πρόκειται για μια τόσο μικρή χώρα με τόσο μικρό πληθυσμό, ένα νησί είναι ουσιαστικά και το οποίο είναι μέσα στα σαγόνια του Καρχαρία, είναι όπως είναι η Έγινα στο Σαρονικό. Καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και αν είχαν τη δυνατότητα να θωρακιστούν περισσότερο αμυντικά, δεν θα μπορούσαν να εξομοιωθούν σε επίπεδο ισχύως με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες είναι ένας τρομακτικός γίγαντας που είναι από, στην κυριολεξία από πάνω τους. Δηλαδή ζουν στη σκιά αυτού του γίγαντα. Οπότε με αυτήν την επιθετικότητα, η οποία έρχεται να καλύψει όλες τις αδυναμίες και τις υποχωρήσεις που υφίσταται η υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία είναι φανερό και από τις αναλύσεις των πιο διακεκριμένων αναλυτών της γεωπολιτικής, που έχουν και μια αυξημένη πληροφόρηση σε σχέση με εμάς τους κοινούς θνητούς, όπου όλοι έχουν αποφανθεί και συνεχίζουν να το υποστηρίζουν ανυποχώρητα, ακόμα και οι προσκύμενοι στα καθεστώτα αυτά, τα ευρωπαϊκά και το αμερικάνικο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχουν πλέον, δεν μπορούν να ασκήσουν την ισχύ που είχαν στις προηγούμενες δεκαετίες, βρίσκονται σε μια φάση υποχώρησης, οι ίδιες παίρνουν συνεχώς μέτρα άμυνας τα οποία ήταν αδιανόητα μέχρι πριν από 15-20 χρόνια. Ακόμα και οι δεσμοί, οι δασμοί που επιβάλλουν στα εισαγόμενα προϊόντα, και όχι μόνο τα κινέζικα αλλά ακόμη και τα ευρωπαϊκά και τα ινδικά και από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, σε όλες έχουν επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα, αυτό είναι μια πράξη αδυναμίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι μια πολύ σοβαρή πράξη αδυναμίας που δείχνει ότι προσπαθούν να εμποδίσουν την εισαγωγή των προϊόντων αυτών, κάνοντάς τα πιο ακριβά για τον Αμερικάνο καταναλωτή, γιατί αυτός πληρώνει τη διαφορά, αυτός πληρώνει το δασμό ουσιαστικά που επιβάλλεται πάνω στο προϊόν. Προσπαθούν να το πετύχουν με τέτοια μέτρα, τα οποία είναι και εντελώς αντίθετα στην δομή και την φιλοσοφία του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το οποίο οι Αμερικανοί με το καλό ή με το άγριο το έχουν επιβάλλει και στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Με αυτόν τον τρόπο αναιρούν και τις ίδιες τις πολιτικές τις οποίες προβάλλουν ως τις καταλληλότερες και τις ιδανικότερες για όλους. Λοιπόν, βρίσκονται σε μια διαρκή άμυνα. Αυτό έχει αποδειχτεί και από το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να γονατίσουν το Ιράν, ενώ οι εξαγγελίες τους πριν από την έναρξη του πολέμου έδειχνε ότι πίστευαν οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, το επικοδόμημα, η εξουσία και η πολιτική, για τη στρατιωτική μπορούμε να υποθέσουμε ότι πίστευαν το ίδιο, εφόσον δεν εκδήλωσαν κατά κάποιον τρόπο τουλάχιστον την αντίρρησή τους στις επιλογές του Προέδρου Τραμπ και του επιτελείου του. Δείχνει λοιπόν ότι έπεσαν εντελώς έξω, που είναι και αυτό μια πολύ σοβαρή ένδειξη αδυναμίας, διότι ξεκινά σε ένα πόλεμο, όπως έλεγαν οι Κινέζοι από 2.000 χρόνια πριν, όπως έλεγε ο μεγάλος θεωρητικός του πολέμου, ο Σουν Τζου, έλεγε ότι τον πόλεμο πρέπει να τον κερδίσεις πριν καν τον ξεκινήσεις. Και αυτό καταλαβαίνει ακόμα και ένας που δεν είναι αναλυτής, ένας κοινός άνθρωπος με κοινή λογική, ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Πρέπει να έχεις εκτιμήσει τα πάντα και ξεκινάς την εκστρατεία σου, ξεκινάς τις πολεμικές σου ενέργειες έχοντας εξασφαλισμένη τη νίκη. Αλλιώς, εάν δεν την έχεις εξασφαλισμένη τη νίκη, κάνεις μια τυχοδιοκτική ενέργεια που δεν ξέρεις αν θα είναι προς όφελος ή όχι. Προς όφελός σου ή αν θα είναι σε βάρος σου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε σε μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, γιατί είναι πιο μεγάλης κλίμακας, δεν είναι μια επίθεση ενάντια σε μια αδύνατη χώρα όπως ήταν το Αφγανιστάν ή σε μια άλλη αδύνατη χώρα όπως ήταν η Συρία ή ακόμη και το Ιράκ, το οποίο ήταν ισχυρότερο μένα, αλλά ήταν μιας άλλης κατηγορίας. Το Ιράν είναι μιας ανώτερης κατηγορίας, όπου όμως ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι, κρίνοντας από τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν αλλά και από τα λεγόμενά τους, ότι θεωρούσαν ότι θα κάνουν ένα περίπατο στο Ιράν. Και είχαν και την υποστήριξη των τοπικών δυνάμεων, είχαν βάσεις σε όλες τις γύρω χώρες, τις χώρες του πετρελαίου και κυρίως από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λιγότερο πολιτικά από το Κατάρ, αλλά στο Κατάρ είχαν οι Αμερικάνοι την μεγαλύτερη στρατιωτική βάση. Σε όλες αυτές τις χώρες έχουν πάνω από 20 στρατιωτικές βάσεις με πολιτικό προσωπικό, με αεροπορικές δυνάμεις, με πυραυλικές εγκαταστάσεις, με ραντάρ, με υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης, τα πάντα, πολύ σύγχρονα δηλαδή. Και βέβαια και η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει κρατήσει μια στάση πιο... Είναι βεβαίως με την πλευρά των Αμερικανών στον πόλεμο, αλλά έχει κρατήσει και τις αποστάσεις της. Δεν έχει δημιουργήσει μια ρήξη η οποία δεν μπορεί να επιδιορθωθεί με το Ιράν. Παρόλο που το Ιράν έχει πλήξει βάσεις αμερικανικές στη Σαουδική Αραβία. Έτσι λοιπόν οι Αμερικάνοι, παρόλο που έχουν αυτή την υποστήριξη και παρόλο που έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ ισχυρή στρατιωτική μηχανή στο Ισραήλ, η οποία και αυτή πρωτοστάτησε στην επίθεση εναντίον του Ιράν και την πρώτη και τη δεύτερη φορά, δεν καταφέρανε να το γονατίσουν το Ιράν, παρόλο που το Ιράν υφίσταται τις αμερικανικές κυρώσεις και τους αποκλεισμούς που έχουν στερήσει από το Ιράν όχι μόνο με πολύ σημαντικά μηχανήματα, εξαρτήματα, ακόμη και φάρμακα που χρειάζεται η χώρα, με τόσα χρόνια αποκλεισμού. Οπότε ουσιαστικά το Ιράν είναι πολύ αποδυναμωμένο σε σχέση με την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν αν δεν είχε υποστεί αυτές τις πολυετείς κυρώσεις. Και παρόλα αυτά, και ενώ είχαν υποκινήσει και μία εσωτερική εξέγερση στο Ιράν λίγο καιρό πριν, η οποία δεν μπορούσε να ανατρέψει το καθεστώς το οποίο στην πλειονότητά του είναι δημοφιλές στο μεγαλύτερο κομμάτι της ιρανικής κοινωνίας, αλλά σίγουρα προκάλεσε ένα αίσθημα ανασφάλειας μέσα στην ιρανική κοινωνία, η οποία είναι υπονομευτική στην περίπτωση που ένα κράτος, ένας λαός, ένα έθνος βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη απειλή και πρόκειται να δεχτεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μια τεραστίων διαστάσεων εξωτερική επίθεση. Όλα αυτά λοιπόν συλλειτουργήσανε και εκτιμήθηκαν λαθασμένα. Η εκτίμηση λοιπόν που βγήκε ήταν ότι θα κάνουμε ένα περίπατο, θα τους καταστρέψουμε, θα τους διαλύσουμε και θα τους υποτάξουμε πλήρως. Και θα τους παίρνουμε βέβαια πια και το πετρέλαιο τζάμπα, όπως το παίρναμε χρόνια από το Ιράκ και ακόμα παίρνουμε μια σημαντική μερίδα από τη Συρία και από τις χώρες τις οποίες καταπατήσαμε και καταστρέψαμε, τη Λιβύη και τα λοιπά, και τώρα και από τη Βενεζουέλα. Έτσι. Λοιπόν, βρίσκονται λοιπόν σε μεγάλη υποχώρηση και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό εξηγεί και όλη αυτή την ασυναρτησία η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν οχετό από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σχεδόν δεν τους προλαβαίνεις. Δηλαδή ακούοντας αυτές τις ασυναρτησίες και προσπαθώντας τώρα, κάνοντας την ανάλυση σου, να ξεχωρίσεις τι από αυτό μπορεί να είναι βάσιμο και να έχει μια σοβαρή επίπτωση και τι απλώς είναι προπαγανδιστικό, είναι στον αέρα και θα το πάρει ο αέρας. Λοιπόν, σταματήσω εδώ γιατί πρέπει να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μου κάνει νοήματα ο Βασίλης και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα σχόλια ό,τι προλάβουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ευχαριστώ πάντως έτσι κι αλλιώς και για τα τηλεφωνήματα και για τα μηνύματά σας και για τα σχόλιά σας.
1: Διαβάστε στην αρχή του 15 Αύγουστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστους στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
2: Στο κόκκινο.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
4: Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα. Το Νάδα είναι ένα βιβλίο που μυρίζει ακόμα καπνό από τα οδοφράγματα του Μάη του 68. Όχι εκείνον το ζωηρό καπνό της εξέγερσης, αλλά το μουντό, πικρό καπνό που μένει όταν όλα έχουν τελειώσει. Ο Μανσέτ γράφει το 72 σε μια Γαλλία όπου η ουτοπία έχει ήδη υποχωρήσει. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει, οι φωνές έχουν χαμηλώσει και ό,τι απέμεινε από την Επανάσταση είναι ένας ψυχρός μηχανισμός βίας τόσο στο δρόμο όσο και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Μια μικρή ομάδα αριστεριστών και ενός αναρχικού αποφασίζει να παγάγει τον Αμερικανό πρέσβη στο Παρίσι. Πράξη που αν γινόταν λίγα χρόνια νωρίτερα θα είχε ίσως κάτι το ηρωικό. Στον Άδα όμως μοιάζει περισσότερο με πράξη απόγνωσης. Οι ήρωες δεν πιστεύουν πια ότι αλλάζουν τον κόσμο. Προσπαθούν απλώς να του αποσπάσουν μια τελευταία κραυγή. Όμως η κραυγή αυτή, όπως δείχνει ο Μανσέτ, χάνεται μέσα στο θόρυβο των μηχανισμών της εξουσίας. Ο Μανσέτ δημιουργεί εξ νιχύλο ένα νέο είδος, αν και ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Δεν σπαταλάει λέξεις και δεν στρογγυλεύει, αφού θεωρεί το αστυνομικό μυθιστόρημα ένα κείμενο βίαιης κοινωνικής παρέμβασης. Στον Άδα τηρεί μια αποστασιοποιημένη στάση χωρίς να επιχειρεί να κάνει θελκτικούς τους ήρωές του, ενώ με αδρές γραμμές καταφέρει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρισινού σκηνικού αλλά και της πολιτικής ατμόσφαιρας. Από το διοικητή της αστυνομίας, δεξιούς παρακρατικούς και κυβερνητικά στελέχη, έως τον τύπο της εποχής και αριστερίστικες περιθωριακές οργανώσεις. Ο ρυθμός αυξάνει κλιμακωτά μέχρι την κορύφωση που φαίνεται σαν αναπόφευκτη κατάληξη. Η βία είναι η μαμή της ιστορίας, είχε πει ο Μάρξ, αλλά στον Άδα, του μεγάλου Μαρσεγέζου στη λίστα, μοιάζει με το ορφανό παιδί της. Αυτή είναι και η σύντομη και απλή ιστορία της ομάδας Νάδα. Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα.
5: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέφτες του τουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

Ναι, έλεγα τώρα στο Βασίλειο Γκουτούβαλη, συζητούσαμε περί μουσικής και εντάξει, μένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από το Ιράν με τίτλο «Αυγή» του Καϊχάν Καλόρ, από τα αγαπημένα μου. Δεν το ακούσαμε κιόλα. Μεγάλα κομμάτια, αυτά είναι αυτοσχεδιαστικά, έχουν πάρα πολλά τέτοια. Στο σύγχρονο Ιράν, αυτά είναι του σύγχρονου Ιράν, η μουσική, οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ αυτοσχεδιαστικά με μεγάλη ποικιλία μουσικών οργάνων και κάποια όργανα που τα έχουμε και εμείς, όπως το κανονάκι. Αλλά έχουν και κομμάτια με στίχους πολύ σύγχρονους, πάνω σε παραδοσιακές φόρμες μουσικής, πάνω σε σύγχρονες φόρμες μουσικής και επίσης έχουν πάνω σε παραδοσιακές φόρμες μουσικής και σε πιο έντεχνη μορφή τις μελοποιήσεις από την τεράστια κληρονομιά των μεγάλων τους ποιητών. Έχω μιλήσει για τη μουσική στο Ιράν τώρα, έτσι άκουγα αυτό το κομμάτι που μου άρεσε και με μετέφερε πάλι σε αυτό το κλίμα και έκανα μια παρένθεση. Λοιπόν, βέβαια τώρα μιλάμε για την Αμερική, αλλά μην νομίζετε ότι η κατάσταση στην Ευρώπη είναι καλύτερη. Καταρχήν από την Ευρώπη έχουν εξαφανιστεί οι διανοούμενοι, έτσι όπως τους εννοούμε εμείς, επί της ουσίας δηλαδή. Διανοούμενος που είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει γίνει συστημικός, δεν έχει ενταχθεί, δεν υπηρετεί το σύστημα, δεν υποτελεί το σύστημα. Ακόμα και αν το υποστηρίζει το σύστημα, το υποστηρίζει κριτικά. Πού είναι λοιπόν οι διανοούμενοι? Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται. Γι' αυτό στην Ευρώπη είναι πολύ λίγα και τα διαδικτυακά κανάλια, γιατί στα επίσημα μέσα ενημέρωσης, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, δεν περνάει τίποτα, ούτε κουνούπι, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Κινδυνεύεις κιόλας να χαρακτηριστείς, να χάσεις τη δουλειά σου, να απολυθείς, να σε στείλουν σπίτι σου, να σε διασύρουν, να σε διαπομπεύσουν και να πας και φυλακή εάν υποστηρίξεις με τρόπο ενοχλητικό τους Παλαιστίνιους, εάν κατηγορηθείς για αντισημιτισμό επειδή αντιτάσσεσαι στη γενοκτονία που πραγματοποιεί το κράτος του Ισραήλ. Και όλα αυτά τα συναφή είναι πάρα πολύ έντονα πια στην Ευρώπη. Στην Βρετανία διώκονται χιλιάδες άνθρωποι για αδικήματα τα οποία δεν είναι καν αδικήματα. Δηλαδή κατεβαίνεις σε μια διαδήλωση ειρηνική, κρατάς ένα μικρό πλακάτ και το σύνθημα που αναγράφεται πάνω στο πλακάτ ερμηνεύεται ως αντισημιτικό, συλλαμβάνεσαι επί τόπου, μεταφέρεσαι εάν δεν τους ακολουθείς με τη θέλησή σου, σε παίρνουν σηκωτό ακόμα και αν είσαι 90 χρονών. Οι εικόνες είναι άπειρες από τέτοια γεγονότα στην αυτή. Και επίσης παρακολουθούν την συμμετοχή σου στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε αν κάνεις κάποια ανάρτηση η οποία εντάσσεται μέσα σε αυτή τη λογική και τη χαρακτηρίσουν ως αντισημιτική, επίσης έρχονται οι αστυνομικοί στο σπίτι σου και σε συλλαμβάνουν. Στο σπίτι σου. Δεν σου θέλουν καν πρόσκληση να παρουσιαστείς στο τμήμα. Σαν να έχεις κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα και σε συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο. Ναι, ναι, αυτή είναι τώρα η δημοκρατική Ευρώπη. Είναι ο πλήρης εκφυλισμός. Δηλαδή, ό,τι ζήσαμε μεγαλώνοντας εμείς επί ευρωπαϊκού, ας πούμε, εδάφους και το απολαύσαμε ως μια ξεχωριστή ελευθερία σε σχέση με τα καθεστώτα τα φασιστικά που υπήρχαν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αυτό έχει σχεδόν εκλείψει. Και είναι ένα στοιχείο αυτής της παρατεταμένης, συνεχιζόμενης και επιδεινούμενης παρακμής του ευρωπαϊκού, ας το πούμε, δεδομένου. Λοιπόν, σε αυτό εντάσσονται και οι απολύσεις με το παραμικρό πολύ διακεκριμένων δημοσιογράφων ή ο εξαναγκασμός τους σε παρέτηση. Ας μείνουμε στην Βρετανία, γιατί τέτοια έχουν γίνει στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Γαλλία, σε πάρα πολλές χώρες, στις σκανδιναβικές χώρες, σε πάρα πολλές χώρες. Έβλεπα μία συνέντευξη της Καρίσμα Πατέλ, την οποία την παρακολουθούσα πολλά χρόνια στο BBC, που αναγκάστηκε από την λογοκρισία πια που έχει επιβληθεί στο BBC
που δεν έλεγε και τίποτα τρομερά πράγματα. Δηλαδή απλώς παρεξέκλεινε λίγο από τη γραμμή που δίνουν στους δημοσιογράφους, ενώ διατείνονται ότι το οργανισμός, το μέσο, το BBC έχει πλήρη ελευθερία δημοσιογραφική. Ψευτιές. Λοιπόν, η Καρίσμα Πατέλ, αν θα βάλετε το όνομά της και μπείτε στο διαδίκτυο, στο YouTube, θα βρείτε τις συνεντεύξεις της που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε η ίδια μη αντέχοντας. Αλλά δεν είναι και η μόνη, υπάρχουν και καθαροί διωγμοί, όπως έγινε με την Σανγκίτα Μίσκα, η οποία εκδιώχθηκε από ένα από τα πιο γνωστά μεγάλα ραδιόφωνα στο Λονδίνο, το LBC. Εκδιώχθηκε επειδή στις εκπομπές της με τριοπαθούς χαρακτήρα, και αυτήν την έχω παρακολουθήσει, έκανε συνεντεύξεις με Ισραηλινούς αξιωματούχους και πολιτικούς και στρατιωτικούς, στους οποίους έκανε ερωτήσεις δημοσιογραφικές. Και εξαιτίας αυτού του λόγου την απέλησαν. Και την απέλησαν με έναν πολύ απαξιωτικό τρόπο. Μία δημοσιογράφο πολύ αναγνωρισμένη στην Βρετανία. Δηλαδή δεν εκδιώκουν μόνο αυτούς που είναι καινούργοι, που είναι, δεν έχουν κανένα μεγάλο όνομα ή δεν έχουν υποστήριξη από την κοινωνία. Δεν σταματούν μπροστά σε τίποτα. Εδώ διώξανε δε με έναν τρόπο που πραγματικά του συχαίνεσαι. Διώξανε, μου το γράφει αυτό και μου το θύμισε και ο Γιάννης ο Καραγιάννης με ένα μήνυμα. Διώξανε τον έναν πανεπιστημιακό από το Cambridge, τον Jason R. Day, ο οποίος ήταν ο νεαρότερος μαύρος Βρετανός υπήκος, γεννημένος στη Βρετανία, ο οποίος έγινε καθηγητής στο Cambridge και τον κατηγορήσανε, έγραψε μια φυλάδα, ότι, γιατί έχουν πολλές φυλάδες οι Βρετανοί φερόμενες ως εφημερίδες, έγραψε μια φυλάδα ότι χρησιμοποίησε υλικό από μαθητές του για μια εργασία την οποία δημοσίευσε. Αυτό γενικά είναι αντιδεοντολογικό, έτσι, αν το κάνεις χωρίς να το επισημάνεις. Αλλά αυτό είναι και κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ συχνά και δεν γίνεται μόνο στο χώρο τον πανεπιστημιακό, γίνεται και στο δημοσιογραφικό, γίνεται στο συγγραφικό χώρο. Επειδή ιδιαίτερα με ανθρώπους με τους οποίους έχεις μια πάρα πολύ στενή σχέση, πολλές φορές μεταφέρεις τα γραπτά σου ή στο λόγο σου, και εγώ φαντάζομαι ότι θα το κάνω πολλές φορές, αλλά όχι με ιδιοτέλεια, δεν επωφελούμαστε ούτε οικονομικά, αλλά πολλές φορές κάτι που μπορεί να σου αρέσει πάρα πολύ και να σου καθίσει, περνάει και ο χρόνος, μπορεί να μην θυμάσαι καν από πού το έχεις ακούσει, μπορεί να μην θυμάσαι καν ότι δεν το έχεις σκεφτεί εσύ για πρώτη φορά. Εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ κραυγαλαίο. Λοιπόν, κατηγορήθηκε λοιπόν, γράφτηκε σε μια φυλάδα ένα σχόλιο εναντίον του, και επειδή ο άνθρωπος ήταν μαύρος, γιατί τέτοια, όπως αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα και διάφοροι που έχουν παρέμβει, έχουν γράψει ότι τέτοια συμβάντα είναι πάρα πολλά στον πανεπιστημιακό χώρο και οι καθηγητές των πανεπιστημίων δεν εκδιώκονται παρά μόνο αν είναι πολύ κραυγαλές περιπτώσεις και αφορούν και την κύρια πλευρά του έργου τους. Έτσι. Λοιπόν, εδώ σε αυτόν τον άνθρωπο τι συνέβη? Αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα στη ζωή του για να τα καταφέρει. Ήτανε δυσλεξικός μέχρι 10 ετών, δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Και έκανε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, επιμορφώθηκε μόνος του, ξεπέρασε δυσκολίες, έγινε καθηγητής και καλός καθηγητής από ό,τι λένε οι φοιτητές του στο Cambridge, και εξαιτίας αυτού του δημοσιεύματος ξεκίνησε ένα πογκρόμ εναντίον του. Μέσα σε 22 μέρες που κράτησε αυτό το πογκρόμ, δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Telegraph, στην Daily Mail, στους Times του Λονδίνου, στον Spectator, παντού
άρθρα λίβελοι εναντίον του, επειδή ήταν μαύρος, βγήκε όλος ο ρατσισμός, δεν μπορούν οι καθαρόαιμοι λευκοί προτεστάντες, χριστιανοί, Βρετανοί αποικιοκράτες, δεν μπορούν να αποδεχτούν καν την ιδέα ένας μαύρος άνθρωπος, που έχει μαύρο δέρμα δηλαδή, κι ας είναι και υπήκοος του κράτους τους και υπηρετεί το κράτος τους, δεν μπορούν να τον ανεχθούν ως καθηγητή στο Κέμπριτζ ή στην Οξφόρδη. Και όταν γίνεται αυτό, περιμένουν την ευκαιρία, και αν τους δοθεί ευκαιρία, δημιουργούν την ευκαιρία για να εξαπολύσουν ένα πογκρόμ. 249 άρθρα δημοσιεύτηκαν σε αυτές τις εφημερίδες μέσα 22 μέρες εναντίον του Jason Ardey. Αποτέλεσμα, το ασθενοφόρο στο τέλος τον μάζεψε από το σπίτι του νεκρό, και ήταν μόλις 40 ετών ο άνθρωπος. Για να καταλάβετε όλη την αγριότητα του δυτικού κόσμου, που κρύβεται πίσω από μία τεράστια βιτρίνα, φοβερή βιτρίνα, φοβερή βιτρίνα.

Όλα αυτά τα οποία σας αναφέρω τώρα τον αποκαλύπτουν, τον ξεγυμνώνουν, τον δείχνουν ποιος είναι. Γιατί πια δεν μπορεί να ασκήσει αυτή την ηγεμονία στον κόσμο. Όλο το πρόβλημα είναι αυτό. Όλο το πρόβλημα είναι αυτό. Και του αμερικανικού κατεστημένου και του ευρωπαϊκού κατεστημένου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας κάνω μια ανάπαυλα εδώ να ακούσουμε ένα κομμάτι. Θα ακούσουμε ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Στα νιάτα μου το είχαν παρουσιάσει αυτό η Procol Harum, αν θυμάμαι καλά, Βασίλη, το A Whiter Shade of Pale. Και τώρα θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση πιο πρόσφατη από έναν μεγαλωμένο αλλά πάντα σπουδαίο Eric Clapton και τους Promises. Θέλω όμως πριν να αρχίσουμε να ακούμε το κομμάτι να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους, είτε αυτούς που πήραν τηλέφωνο ακόμα και στο, ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ώρα μίλησα με μερικούς ακροατές, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που όπου και να βρίσκονται μας σκέφτονται, και όλους που στέλνουν τα μηνύματα, ό,τι πρόλαβα να διαβάσω. Κατερίνα, Γιώργος, Γιάννα η Καρμπαδάκη. Αυτό που μου γράφεις για τον καθηγητή τον Ιωαννίδη είναι λυπητερό. Γιάννα μου, έχεις δίκιο. Η Θάλια που είναι τακτική και τη βλέπω. Η Εύα, η Χριστινάκη. Καλός κόσμος. Ο Παντελής. Ο Γιάννης ο Καραγιάννης που τον ανέφερα, η Κλόντια η Καρναβά. Εντάξει, καλοί άνθρωποι, τώρα τι να λέω, ότι προλάβω έτσι για να μην ευχαριστώ απλώς γενικώς και αορίστως, που το κάνω για το σύνολο των ακροατών και των ακροατριών, αλλά καμιά φορά έχοντας εύκολα τα μηνύματα μπροστά, συμπεριλαμβάνω και ορισμένα ονόματα για να υπογραμμίσω και την ευγνωμοσύνη μου απέναντι σε όλους εσάς που μας συμπαραστέκεστε και μας κάνετε συντροφιά και μας ενθαρρύνετε και μας διορθώνετε κιόλας. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε, θα φύγουμε, θα τα πούμε με το καλό. Τώρα δεν ξέρω τις επόμενες εβδομάδες, τα επόμενα Σαββατοκύριακα, κάποιες εκπομπές θα είναι σε επανάληψη για να κάνουμε και κανένα μπάνιο, γιατί το συμβουλεύει και ο καρδιολόγος. Λοιπόν, με τον Βασίλη Κουτούβαλη στον ήχο, με τον Γιάννο Παρατηρητή και την Μαρία Ανθιπατσελή στην επικοινωνία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης. Με την αγάπη μας.

Και ξέχασα να χαιρετήσω την αδερφούλα μου και την κολλητή μας την Ελένη, που είναι για τα μπάνια τους στην Αίγινα, μαζί με την αγαπημένη μου την Μαρία που γιορτάζει κιόλας, και της εύχομαι τα καλύτερα, όπως και σε όλους όσους γιορτάζουν βέβαια, και εύχομαι να περάσουν καλά. Δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι μαζί τους, γιατί εδώ είναι το καθήκον. Πάντως σας αγαπώ πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Δοσύλλογη και ονειροπόλη του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος. Τη δεκαετία του 40, την πιο αντιφατική και τραυματική στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δύο άντρες της καλής αθηναϊκής κοινωνίας ξεκινάνε μαζί από την ίδια αφετηρία για να καταλήξουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο πρώτος θα γίνει στιγνός δοσύλλογος, στενός συνεργάτης των Ναζί, θα τους ακολουθήσει όταν αποχωρήσουν την Ελλάδα, θα συλληφθεί, θα δικαστεί και θα φυλακιστεί ετοιμασμένος. Ο δεύτερος θα ενταχθεί στις γραμμές της αντίστασης, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στο ΕΑΜ, θα γίνει κομμουνιστής και θα πολεμήσει στον εμφύλιο με την πλευρά των ηττημένων, ακολουθώντας μετά το δρόμο της προσφυγιάς. Ποια κίνητρα οδήγησαν τις διαφορετικές επιλογές τους, τι κρύβεται πίσω από την προσωπική τους σύγκρουση, πώς εμφανίζονται μέσα από τα μάτια των γυναικών που τους συντροφεύουν, πώς αντιμετώπισαν τα μεγάλα διλήμματα και τη βίαιη αποκοπή από την προπολεμική ζωή τους. Πόσο ευδιάκριτο είναι το καλό από το κακό. Μια συναρπαστική ιστορία με αληθινά πρόσωπα και γεγονότα για τη ματαιοδοξία και την ουτοπία, την επιδίωξη για ισχύ, έρωτα και δικαιοσύνη. Δοσύλλογη και ονειροπόλη, του Ξενοφόντα Κοντιάδη, από τις εκδόσεις Τόπος.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 2. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς της Κύρο, η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Ατζίτσας και πλέον εξελίσσεται σε 3 μέτωπα. Εκενώθηκαν οικισμοί Άγιος Φώκας και Πεύκο. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε σκουπίδια και ξερά χόρτα σε ρεματιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τριπόλεως, στο ύψος του Σολομού Κορινθίας, η οποία πάντως, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν εμπνέει ανησυχία. Λόγω των πυκνών καπνών, έκλεισε για λίγα λεπτά νωρίτερα αυτοκινητόδρομος στο 87ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς την Αθήνα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδας και Κρήτη. Προκλητικός εμφανίστηκε την ίδια ώρα ο Άκης Κέρτσος, ο οποίος αναφέρει σαν άρτησή του ότι στη μεγάλη φωτιά στη Σίβρη Χαλκιδικής κάηκαν 2.500 στρέμματα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική λειτουργία της πολιτείας. Ο Υπουργός Επικρατείας μάλιστα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι οι δηλώσεις περί μεγάλης καταστροφής ακυρώνουν το έργο της πυροσβεστικής. Μεγάλα προβλήματα στις υποδομές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Μάνη ανήμερα του 15 Αύγουστου. Τα νερά κατέκλυσαν δρόμους και οικισμούς, παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας ζημιές σε σημεία του οδικού δικτύου, ενώ 10 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Το φαινόμενο επηρέασε την ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με προβλήματα να καταγράφονται τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική πλευρά. Έχουμε στο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου από τις αρχές. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η επιδημιολογική εικόνα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια, τον έγκυρο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κουνουποκτονίας που εφαρμόστηκαν στην Αττική. Στο αποκορύφωμα της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και άλλα 24 με ταχύπλοα. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνδρας εκτελέστηκε σήμερα στο Ιράν μετά την καταδίκη του σε θάνατο για επίθεση εναντίον αστυνομικών με το αυτοκίνητό του στη διάρκεια των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου. Το 2025 οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους, αριθμός ρεκόρ μετά το 1989, ανέφεραν πρόσφατα οι ΜΚΟ ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και μαζί κατά της θανατικής ποινής. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ιαπωνία κοντά στο Τόκιο, ύστερα από τις πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τις αρχές ως άνευ προηγουμένου. Κάποια από τα θύματα βρέθηκαν παγιδευμένα μέσα σε αυτοκίνητα, βυθισμένα σε νερά και άλλα πνιγμένα σε δρόμους, ενώ περισσότερες από 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν και προκλήθηκαν μεγάλα προβλήματα στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες. Στην αθλητική ενημέρωση, στη Γερμανία βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ να φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Dortmund, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη γερμανική ομάδα και τον ΠΑΟΚ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9 το πρωί.

0: Διαβάστε στην αυγή του 15 Αυγούστου. Τουρκικές στράτες αλωνίζουν το Αιγαίο. Αναβαθμισμένη η Τουρκία μετά τη συμφωνία της Μέκκας, ενώ οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία. Σιωπή της κυβέρνησης για τις δηλώσεις του Ισραήλ, που θέλουν την Ελλάδα μέρος των σχεδίων Νετανιάχου. Κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής ο Γιάννης Μπουλέκος, οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε η καμπάνια της εκλογικής προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στις οργανώσεις. Διαβάστε επίσης. Επανέφερε την εκλογική κολοκυθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίζοντας με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η ενεργειακή φτώχεια κυνηγά τα νοικοκυριά. Σπίτια που μοιάζουν με φούρνο λόγω κόστου στέγασης και ενέργειας. Το σκληρό παιχνίδι για το Ορμούς με φόντο το αναδυόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Super League One. Ο χάρτης του νέου πρωταθλήματος. Μην χάσετε την αυγή του 15 Αυγούστου που κυκλοφορεί το Σάββατο.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να καταδιπολύνεται.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος, «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολύ πίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με 2 ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια, μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη, προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική. Και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης και σας καλωσορίζω από τα φιλόξενα μικρόφωνα του 105 και 5 στο κόκκινο. Είμαστε σήμερα εδώ, 57 ακριβώς χρόνια μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, για να συζητήσουμε για τις κληρονομιές του ιδιωτικού καθεστώτος μέσα από ένα ιδιότυπο, αλλά νομίζω ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρίσμα, την άκρα δεξιά και τις εκδόσεις της μεταπολίτευση. Μαζί μας, αυτό το ταξίδι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μια αγαπημένη φίλη και συνάδελφο, την καθηγήτρια ιστορίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Άννη Καρακατσούλη. Η Άννη, με μια μακρά ήδη ενασχόληση με την ιστορία των εκδόσεων και του βιβλίου, μας πρόσφερε πολύ πρόσφατα ένα ιδιαίτερα σημαντικό και εκτεταμένο βιβλίο με τον τίτλο «Το ξύφος του πνεύματος, βιβλίο πολιτισμική ηγεμονία και άκρα δεξιά στην Ελλάδα μετά το 1974» από τις εκδόσεις Gutenberg. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά μόνο τις εκδόσεις. Στην πραγματικότητα είναι ένα βιβλίο το οποίο συνδέεται άμεσα με την ιστορία της μεταπολίτευσης 50 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας. Και αυτό γιατί μέσα από τις σελίδες του περνάει όχι μόνο ένα πλήθος πρωτοβουλειών της άκρας δεξιάς, αλλά στην πραγματικότητα η συγκρότηση και η φυσιογνωμία του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου μέσα σε μια μακρά περίοδο. Η ιστορικός έχει κάνει μια εντυπωσιακή, θα έλεγα, έρευνα. Ουσιαστικά έχει αποδελτιώσει περίπου 4.000 τίτλους βιβλίων που εγγράφονται σε αυτή την σφαίρα, δηλαδή βιβλία που προέρχονται από την άκρα δεξιά, και με έναν τρόπο είναι σαν να μας δείχνει μια κορφή, ολόκληρο το παγόβουνο. Στο μυαλό μας περισσότεροι, εγώ τουλάχιστον, είχα την κορυφή αυτού του παγόβουνου, τις περιστασιακές εκδόσεις που κανείς βλέπει ή την τηλεαγορά ή όλα όσα ξέρουμε. Εδώ με το βιβλίο της Καρακατσούλη μας αποκαλύπτει ολόκληρο το παγόβουνο και βέβαια βάζει μια σειρά από ζητήματα, όχι μόνο για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της παραγωγής, αλλά κυρίως και την απήχησή της σε ευρύτερα κορατήρια. Θα έχουμε όμως τη χαρά να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα ήθελα να ξεκινήσω, αφού την καλωσορίσω φυσικά και την ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, θα ήθελα να ξεκινήσω από τις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βιβλίο. Και βέβαια από μια έννοια κλειδί, την ίδια την έννοια της ακροδεξιάς. Τι είναι η ελληνική ακροδεξιά όπως συγκροτείται μετά την πτώση της Χούντας? Ενώ είναι ένας πολύ γενικευτικός όρος και γιατί αφορά ένα διάστημα 50 χρόνων, αλλά και γιατί αφορά τελικά, το ξέρουμε, η Καρακατσούλη το αναδεικνύει ακόμη καλύτερα, μια σειρά από διαφορετικά μέσα στο χρόνο, διαφορετικές ομάδες, γκρουπούσκουλα θα έλεγε κανείς, κόμματα, κομματίδια κλπ. Και ήθελα να τη ρωτήσω ακριβώς για αυτή την έννοια, συνδέοντάς την και με το διεθνές πλαίσιο. Η ελληνική ακροδεξιά δεν είναι μόνη της, την ίδια στιγμή ξέρουμε πολύ καλά ότι η ευρωπαϊκή ακροδεξιά σήμερα που μιλάμε ανεβαίνει, και ήθελα λίγο να μου μιλήσει για αυτή την ελληνική ακροδεξιά μέσα σε ένα διεθνές πλαίσιο. Άννη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όταν ξεκίνησα την έρευνα, νόμιζα και εγώ ότι η ελληνική ακροδεξιά είναι κάτι σαν την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Είχα διαβάσει κάποια πράγματα για τη γαλλική περίπτωση. Ανέμενα ότι θα βρω ανάλογα φαινόμενα και στα καθημάς. Διαπίστωσα με κάποια έκπληξη ότι καταρχήν δεν υπάρχει αυτό που λέμε ακροδεξιά σε απόλυτη τιμή. Αυτό πια έχει καταρριφθεί. Μιλάμε για μια πληθυντική ακροδεξιά, όπως είπε ο Αντώνης Λιάκος προχθές στην παρουσίαση του βιβλίου. Για μια ακροδεξιά που έχει πολλές εκφάνσεις, είναι ένας όρος ομπρέλα που καλύπτει και συγκεντρώνει διαφορετικές αντιλήψεις, θεωρίες, καταβολές, στοχεύσεις σε έναν χώρο ευρύ που ο Ταγκιέφ αποκαλεί τη μη μαρξίζουσα αμφισβήτηση των σημερινών κοινωνιών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό χωράει πάρα πολλές διαφορετικές εκφράσεις μέσα του. Η ελληνική ακροδεξιά, όπως την μελέτησα εγώ από το 1974 και με βάση την εκδοτική της παραγωγή, γιατί αυτή είναι η βάση της δουλειάς μου, διακρίνεται σε δύο τουλάχιστον μεγάλες περιοχές. Η μία θα τη χαρακτηρίζαμε ως ελληνοκεντρική εθνικιστική τάση, είναι αυτή που συσπυρώνεται γύρω από τους διανοούμενους στα τέλη του 19ου αρχές 20ου αιώνα, Περικλή Γιαννόπουλο, Ιώνα Δραγούμη, και συνεχίζει με τα αυταρχικά καθεστώτα τόσο του Μεταξά όσο και του Συνταγματαρχών. Και η άλλη τάση είναι η πιο εξωστρεφής, είναι αυτή που συμπλέει πιο στενά με τα νεοναζιστικά κινήματα και τις οργανώσεις που βλέπουμε και στην Δυτική Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, και είναι αυτή στην οποία, για παράδειγμα, το πιο οικείο παράδειγμα είναι η Χρυσή Αυγή.
0: Να σε ρωτήσω πόσο αυτές οι δύο τάσεις τις οποίες περιέγραψες με έναν τρόπο εγγράφονται, ακολουθούν κάποια διεθνή πρότυπα, θα έβλεπες κάποια ιδιαιτερότητα ενδεχομένως σε σχέση ειδικά με την πρώτη τάση?
1: Η πρώτη τάση όχι μόνο δεν ακολουθεί διεθνή πρότυπα, τα απορρίπτει.
0: Μιλάμε για τα ελληνοκεντρικά.
1: Ναι, τα ελληνοκεντρικά, ακριβώς. Τα απορρίπτει μετεπιτάσεως. Δηλαδή, καταρχήν, η τάση αυτή, για να το ξεκινήσουμε από την πολύ αρχή, απορρίπτει την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία. Δεν πιστεύει ότι οι Έλληνες ανήκουν στην Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια, ούτε ως φυλή ούτε ως γλώσσα. Οι Έλληνες θεωρούνται απόγονοι των πελασγών, αυτοφυές φύλο του ελλαδικού χώρου. Μιλάνε ελληνικά, μια γλώσσα ανάδελφη, όπως λέγαμε παλιά, η οποία δεν απαντάται πουθενά στον πλανήτη. Αυτό επιβεβαιώνει τη μοναδικότητα της φυλής. Αρνούνται κάθε συνεργασία με τα κινήματα του εξωτερικού, ιδίως από τη στιγμή που στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά οικογένεια προσκλήθηκαν οι γκρίζοι λύκοι της Τουρκίας. Αυτό ήταν, νομίζω, η τελική απόδειξη που ανέμεναν για να κόψουν κάθε σχέση. Δηλαδή ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν σε κάποιο συνέδριο, αλλά όταν είδαν ότι θα είναι και οι γκρίζοι λύκοι, αρνήθηκαν και δεν έχουν πλέον επαφές με το εξωτερικό, σε αντίθεση με αυτό που την πρακτική της άλλης πλευράς.
0: Ωραία. Θα νομίζω ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό μιλώντας και για τις εκδόσεις. Άρα, περιγράφεις αυτό το χώρο και αυτό που αποτυπώνεις είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, εντυπωσιακά μεγάλη εκδοτική παραγωγή. Μια παραγωγή η οποία, όπως λες και εσύ κάπου χαρακτηριστικά, υπάρχει στα δικά τους βιβλιοπωλεία. Παράλληλα όμως και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία, άμα τη ζητήσει, θα τη βρει. Άρα το ερώτημα είναι, γιατί αυτοί οι πολιτικοί χώροι στρέφονται σε ένα τέτοιου τύπου εγχείρημα, σε μια τέτοιου τύπου εκδοτική, σε μια τέτοιου τύπου εκδοτική παραγωγή? Να θυμίσω επίσης ότι αυτοί οι χώροι έχουν επιχειρήσει και επιχειρούν και άλλες εισόδους σε μαζικά κοινά, εννοώ αναφέρομαι στον αθλητισμό ή στη μουσική. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε περισσότερο λίγο στο βιβλίο. Τι είναι αυτό που οδηγεί σε αυτή την εκδοτική παραγωγή?
1: Το βιβλίο είναι βασικό μέσο για τη συγκρότηση μιας υποκουλτούρας. Υποκουλτούρα όχι με μειωτική έννοια, μην παρεξηγήσουμε τον όρο. Το υπό εδώ δηλώνει μια υποδιαίρεση της μεγάλης πολιτισμικής παραγωγής, του συνόλου της πολιτισμικής παραγωγής.
0: Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείς μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία,
1: ναι,
0: και ακριβώς αναφέρεται σε αυτό που,
1: ναι,
0: λες.
1: Είναι ένα τμήμα, ένα κλάσμα της γενικότερης πολιτισμικής παραγωγής, το οποίο συγκροτεί μια ομάδα, αναγνωρίζει την ταυτότητά της μέσα σε αυτό, συγκροτεί κοινότητα, κοινή ταυτότητα, υιοθετεί σύμβολα που την καθιστούν αναγνωρίσιμη, από τα τατουάζ και τις σημαίες μέχρι τον τρόπο ντυσίματος, κουρέματος. Τα ακούσματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την υποκουλτούρα, για κάθε υποκουλτούρα. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη και των μουσικών σχημάτων, της μουσικής σκηνής σε αυτό το τομέα, αλλά είναι ένα κομμάτι που εγώ δεν κατέχω και δεν απλώς αναφέρω ότι υπάρχει, δεν είμαι σε θέση να εμβαθύνω περισσότερο. Και τα βιβλία είναι το άλλο σκέλος. Βιβλία και περιοδικά, εφημερίδες λιγότερο. Αλλά βιβλία και περιοδικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ωραία. Άρα έχουμε μια εκδοτική παραγωγή και ήθελα λίγο τώρα να δούμε αν, ας πούμε, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο διάστημα, 50 χρόνων. Αν μίλαγες για τους κύριους σταθμούς, για τις κύριες μεταλλαγές αυτής της παραγωγής μέσα στο χρόνο, σε αυτά τα 50 χρόνια, ξεκινώντας από το πολύ μακρινό 1974 και την περίοδο μετά την πτώση της Χούντας, ποια θα έλεγες, ας πούμε, ότι είναι τα πιο σημαντικά, η πιο σημαντική σταθμή, ποια θα έβλεπες ως τομές σε αυτή τη διαδικασία, που αναρωτιέμαι, είναι συνδεδεμένα και με πολιτικές τομές στον ίδιο το χώρο.
1: Το ένα πάει παράλληλα με το άλλο. Το 1974 είναι η αρχή, δηλαδή το πρώτο εκδοτικό σχήμα που συναντάμε ξεκινάει το 1975, δηλαδή αμέσως πριν εμφανιστεί το πολιτικό κόμμα της Εθνικής Παράταξης. Στον πνευματικό χώρο έχουμε ήδη το περιοδικό Το Κίνημα, εθνικιστικού περιεχομένου που βγαίνει από φοιτητές που θέλουν να διαβάζουν τέτοια κείμενα και οι οποίοι υποφέρουν σε εισαγωγικά μέσα στο κλίμα της μεταπολίτευσης, όπου κανένας εκδότης με στον ενθουσιασμό της ελευθερίας που αποκτήσανε ξανά δεν σκεφτόταν να εκδώσει ή να δραγούμι. Αυτό το έλλειμμα λοιπόν της παραγωγής που δεν μπορούσαν να βρουν πουθενά αποφασίσαν να το καλύψουν μόνοι τους και έτσι δημιούργησαν τον πρώτο εκδοτικό οίκο, την Ελεύθερη Σκέψη, η οποία προέρχεται ακριβώς από την ομάδα των φοιτητών που έβγαζαν το περιοδικό Το Κίνημα. Ακολουθεί πολύ γρήγορα ο δεύτερος οίκος, η Νέα Θέση, που προκύπτει από την απόσχηση από την αρχική ομάδα. Οπότε αποκτούμε τις δύο ακριβώς εκφράσεις που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή η Ελεύθερη Σκέψη θα ακολουθήσει το νεοναζιστικό ρεύμα, ενώ η Νέα Θέση θα στραφεί στον ελληνικό εθνικισμό, όπως τον λένε. Για να μιλήσουμε για τις τομές που ακολουθούν, η πρώτη μεγάλη τομή εγώ την τοποθετώ γύρω στο 1990. Είμαστε ακριβώς λίγο πριν το Μακεδονικό και στην αρχή της εισόδου των ιδιωτικών καναλιών στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο. Τα οποία ιδιωτικά κανάλια υποτίθεται ήταν τοπικής εμβέλειας, κατορθώνουν με διάφορους τρόπους να έχουν μεγαλύτερη επίδραση από αυτό. Τα ιδιωτικά κανάλια λοιπόν θα πολύ γρήγορα θα βάλουν στο πρόγραμμά τους εκπομπές για το βιβλίο και τηλεπωλήσεις βιβλίων. Γίνονται εξαιρετικά δημοφιλείς, γιατί και αυτοί που τις παρουσιάζουν είναι ρήτορες με μεθόδους που προσελκύουν το κοινό.
0: Και από μια μεγάλη ήδη παράδοση και από την Αμερική, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, δηλαδή το ύφος, το στήσιμο όλο της εκπομπής προκειμένου να πιστεί ο θεατής, τηλεθεατής, να αγοράσει τώρα το πακέτο των βιβλίων, γιατί εξαντλείται και είναι μια μοναδική προσφορά που δεν θα την ξαναβρει ποτέ και θα το μετανιώσει για όλη του τη ζωή.
0: Είναι πολύ οικείο, νομίζω.
1: Αυτό ακριβώς που σκέφτεστε. Λοιπόν, αυτές οι εκπομπές έφεραν αυτή την κατηγορία βιβλίων μέσα σε κάθε σπίτι, που πιθανόν αυτό το σπίτι να μην είχε άλλα βιβλία μέχρι τότε. Και η ευκολία να τα αποκτήσουν χωρίς να χρειάζεται να πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο που ηρίστο εμπαρόδο αποθαρρύνει αναγνώστες που δεν είναι αναγνώστες που δεν είναι ακόμα αναγνώστες, θα γίνουν αναγνώστες. Όσους δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με το χώρο του βιβλίου, το να μπουν σε ένα βιβλιοπωλείο είναι μια κίνηση που ίσως να μην τολμούν να την κάνουν, αλλά να παραγγείλουν από το τηλέφωνο βιβλία και να τους έρθουν στο σπίτι είναι μια πολύ εύκολη λύση. Λοιπόν, μετά ακολουθεί το Μακεδονικό, όπου οι οίκοι που μελέτησα εγώ πρέπει να πω ότι δεν αλλάζουν την παραγωγή τους. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι έβγαζαν βιβλία για τη Μακεδονία, βγάζουν βιβλία για τη Μακεδονία. Δεν είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά, το boom των εκδόσεων για τη Μακεδονία που παρατηρούμε, που ο Βουκελάτος τον Ιχνευτή υπολόγιζε ότι έβγαινε ένα βιβλίο κάθε 5 εργάσιμες, που είναι συγκλονιστικό.
0: Μιλάμε τώρα για την περίοδο.
1: Την περίοδο 90-92. Με τα σελαλητήρια, την κινητοποίηση, την πανελλαδική. Αυτό οφείλεται στο ότι η βιβλία για τη Μακεδονία ξαφνικά άρχισε να βγάζει ο κάθε ένας. Την επόμενη τομή θα την τοποθετήσω στο 2012, με την είσοδο της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, όπου αποκτά άλλη ορατότητα ο χώρος. Αποκτά πρόσβαση στην κρατική χρηματοδότηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστια τα ποσά για αυτά τα γκρουπούσκουλα και τις ομάδες. Το να αποκτούν ξαφνικά επιχορήγηση 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο είναι πακτολός. Και αυτό το βλέπουμε και στον εκδοτικό χώρο, γιατί είναι η εποχή που η Χρυσή Αυγή πολλαπλασιάζει εκδοτικές επωνυμίες και βιβλιοπωλεία.
0: Και να θυμίσουμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι ουσιαστικά η εφημερίδα, ενώ συσπηρώνεται γύρω από το περιοδικό Χρυσή Αυγή.
1: Η Χρυσή Αυγή είναι ένα από τα δύο πολιτικά σχήματα που ξεκινήσαν ως εκδοτικές, εκδοτικά εγχειρήματα. Δηλαδή το πρώτο ήταν το ΕΝΕΚ, το Ενιαίο Εθνικιστικό Κίνημα, που προέκυψε από την ομάδα του περιοδικού το κίνημα.
0: Για το οποίο μας μίλησες ήδη. Ναι.
1: Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι η Χρυσή Αυγή, που πρώτα βγαίνει ως περιοδικό το Δεκέμβριο του 80, βγάζει το πρώτο τεύχος, και το Φεβρουάριο του 83 αποκτά υπόσταση πολιτικής οργάνωσης.
0: Και θα έλεγες ότι σε αυτή την τελευταία τομή που περιγράφεις είναι και η περίοδος που έχουμε και τη μεγαλύτερη εκδοτική, ας πούμε, έχουμε μια εκδοτική έκρηξη.
1: Έχουμε έναν πολλαπλασιασμό των εκδοτικών σχημάτων. Οπότε αυξάνονται και οι τίτλοι, ναι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι στην περίοδο μετά το 12 αυτές οι εκδόσεις βγαίνουν πιο πολύ προς το προσκήνιο. Έχουν άλλη αυτοπεποίθηση. Δεν είναι το «είμαι παράνομο» έντυπο που δεν το δείχνεις ακριβώς. Βελτιώνουν και τα γραφιστικά τους πιο ωραία, εξώφυλλα. Πολλαπλασιάζονται τα περιοδικά τους. Αυτό είναι σημαντικό επίσης.
0: Αυτό που είναι πολύ σημαντικό στον τρόπο που παρουσιάζεις τώρα κάνεις αυτή την ανασκόπηση, είναι ακριβώς αυτή η ιδέα ότι αυτός ο χώρος υπάρχει απλώς με έναν τρόπο, είναι κάτω από το ραντάρ. Και ενώ υπάρχει από την πρώτη στιγμή και συγκροτεί σταδιακά τις ετοιμότητες με βάση και τις πολιτικές συνθήκες αλλά και τα μέσα για να εμφανίσει. Το καταλαβαίνω, δεν είναι η στιγμή, προϋπάρχουν σχήματα και απλώς μετασχηματίζονται στη στιγμή εκείνη.
1: Ακριβώς, προϋπάρχουν και λειτουργούν μέσα από τους δικούς τους διάβλους, γι' αυτό και δεν τους αντιλαμβανόμαστε εμείς που είμαστε στη mainstream βιβλιαγορά, στη mainstream επιστήμη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παράλληλα με εμάς είναι ένας παράλληλος κόσμος. Δεν παράγονται κείμενα, δεν παράγονται ιδέες, δεν συζητιούνται αυτά τα πράγματα με μια άλλη οπτική και μια άλλη στόχευση, αλλά πάντως αυτό ισχύει.
0: Συγκροτώντας έτσι και έναν κόσμο, καταλαβαίνω, εκδοτών, μεταφραστών, συγγραφέων, εννοώ ότι σταδιακά συγκροτείται ένας κόσμος που φαντάζομαι ανανεώνεται κιόλας, που μπορεί και παράγει αυτό το υλικό. Δεν μοιάζει, δηλαδή, όταν μιλάμε για τέτοιο αριθμό εκδόσεων, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κοινότητα γύρω από αυτές τις εκδόσεις. Πέρα από την πολιτική, εννοώ ότι υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό.
1: Βεβαίως υπάρχει. Εγώ κατέγραψα γύρω στους 30 εκδοτικούς, 20-30 εκδοτικές επωνυμίες, μπορεί και παραπάνω, οι οποίες είναι ενεργές. Δεν είναι αυτοεκδόσεις, δηλαδή δεν πληρώνει ο συγγραφέας τα έξοδα του βιβλίου του, τα έξοδα τα καλύπτει ο εκδότης. Είναι κανονικές εκδοτικές επιχειρήσεις. Ο συγγραφέας δεν παίρνει χρήματα για το βιβλίο του, παίρνει αντίτυπα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς, ναι. Λοιπόν, η έννοια των δικαιωμάτων δεν υφίσταται στο χώρο αυτό. Αλλά δεν υφίσταται και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, οι εκδότες δεν πληρώνουν δικαιώματα για να εκδώσουν κάποιο βιβλίο.
0: Ωραία, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο. Νομίζω θα συζητήσουμε στη συνέχεια και για τις ιδιότητες αυτών των συγγραφέων που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ενδιαφέρον όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο σου. Θα έλεγα να κάνουμε όμως τώρα ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
0: Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και πάλι στην Ιστορία στο Κόκκινο, μια εκπομπή σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης και έχω μαζί μου στο στούντιο την ιστορικό Άννη Καρακατσούλη, με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο της, Το Ξύφος του Πνεύματος, βιβλίο Πολιτισμική Ηγεμονία και Άκρα Δεξιά στην Ελλάδα μετά το 1974, στις εκδόσεις Gutenberg. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Θοδωρόπουλος, στην οργάνωση παραγωγής Ιωάννα Βόγλη, στον ήχο μαζί μας στο στούντιο η Σοφία Ξερικού και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μάρια Τζαχαρέλου. Είχαμε μιλήσει αρκετά νομίζω ήδη για το φαινόμενο για το οποίο περιγράφουμε, δηλαδή την εκδοτική παραγωγή και την άκρα δεξιά. Είχες κάνει ένα ωραίο διαχωρισμό μιλώντας για το υλικό σου, μιλώντας για αυτό που θα λέγαμε ελληνοκεντρική παραγωγή, εθνικιστική παραγωγή και παράλληλα για μια πιο ριζοσπαστική παραγωγή. Ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν και στο βιβλίο σου το αναλύεις εκτενώς αφορά αυτή τη δημιουργία, θα έλεγε κανείς, μια γενεαλογία του ελληνικού εθνικισμού από αυτούς τους εκδοτικούς οίκους, με την επανέκδοση κειμένων από τον Αργύρη Εφταλιώτη μέχρι τη Σίτσα Καραϊσκάκη, τον Ιώνα Δραγούν βέβαια, στον οποίο ήδη αναφέρθηκες, και ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για αυτή την τάση, για αυτό το φαινόμενο.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι διανοητές με τους οποίους δεν ασχολούμαστε εκτός αυτού του χώρου ή ασχολούμαστε με εντελώς άλλη εικόνα. Έχω στο μυαλό μου τον Ιωάννη Σικουτρή. Το Σικουτρή τον ξέρουμε ως τον φιλόλογο που κυνηγήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών εξαιτίας της έκδοσης του Συμποσίου του Πλάτωνα και τον οδήγησε στην αυτοκτονία το 1937. Ως ένα φωτισμένο δάσκαλο που βρήκε αυτή την άδοξη κατάληξη μέσα στα πάθη του Μεσοπολέμου, μελετώντας εγώ τη συγκεκριμένη παραγωγή που αποτυπώνω στο βιβλίο μου, διαπίστωσα ότι ο Σικουτρής δεν ήταν αυτό που νόμιζα, ήταν ο άνθρωπος που ο Χίτλερ ήθελε να κάνει πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και πλέκεται μια απίστευτη ιστορία για το πώς τον δολοφόνησαν στην πραγματικότητα πράκτορες, Εβραίοι πράκτορες της Βρετανικής Μασονίας. Λοιπόν, πέρα από την ακραία περίπτωση του Σικουτρή όμως, υπάρχουν και άλλοι διανοητές όπως ο Βεζανής, η Σίτσα Καραϊσκάκη, ο Καρζής, ονόματα τα οποία έχουμε ξεχάσει, αλλά ο συγκεκριμένος εθνικιστικός χώρος αναπαράγει συστηματικά. Βεβαίως τα περισσότερα έργα είναι του Ρικλή Γιαννόπουλου και του Ιώνα Δραγούμη, όπου έχουν εκδοθεί τα άπαντά τους από περισσότερους από ένα οίκο της κατηγορίας αυτής. Δηλαδή είναι θέμα τιμής να βγάλουν τα άπαντα του Δραγούμη, έστω και αν έχουν ξαναβγεί άλλες 3-4 φορές προηγουμένως. Και πρέπει να πούμε ότι έχουν κάνει και πολύ συστηματική δουλειά, δηλαδή κυρίως ο οίκος της Νέας Θέσης, που είναι ο κατεξοχήν αφοσιωμένος στο Δραγούμη, γιατί έχουν συγκεντρώσει σε τόμους και άρθρα που έχουν αποθησαυρίσει όλα τα δημοσιεύματα των δύο συγγραφέων, με αποτέλεσμα να τα συναντάμε και σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, γιατί δεν υπάρχουν αλλού τα κείμενα αυτά. Λοιπόν, έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά σε αυτό το χώρο. Πρέπει κανείς να κάτσει να ξαναδιαβάσει αυτά τα κείμενα αν θέλει να χαράξει μια κανονική πλήρη γενεαλογία της εθνικιστικής σκέψης.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον και ακούγοντας και εγώ την παρουσίαση κράτησα μια παρατήρηση στον Αντώνη Λιάκου που έλεγε ότι στην πραγματικότητα είναι σαν να φτιάχνουν το δικό τους Δραγούμι, το δικό τους Αργύρη Εφταλιώτη. Εννοώ ότι είναι διανοητές που με έναν τρόπο τους βάζουν μέσα στο δικό τους πλαίσιο, ακριβώς συγκροτώντας αυτό που έλεγες γενεαλογία.
1: Σε αυτό πρέπει να πούμε ότι φταίμε και εμείς κατά κάποιον τρόπο, διότι κανένας ιστορικός, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει κάτσει να κάνει μια επιστημονική βιογραφία αυτών των ανθρώπων που έπαιξαν ρόλο στην εποχή τους. Δεν ήταν ασήμαντοι, δηλαδή θα υπήρχε κάθε λόγος να ασχοληθεί κανείς σοβαρά συστηματικά μαζί τους. Η μόνη τέτοια κατηγορίας βιογραφία με επιστημονικά κριτήρια που γνωρίζω είναι από τον Τζον Μάζης, έναν καθηγητή στην Αμερική, εκτός Ελλάδος δηλαδή, που κυκλοφόρησε, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά πλέον και μπορεί να τη βρει κανείς και στα ελληνικά. Αλλά η μόνη βιογραφία του Δραγούμη παράχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα κανένας δεν το έκανε.
0: Να επισημάνω βέβαια και τη δουλειά τώρα, που δεν είναι βιογραφία, αλλά έχει το Παρασκευά Μετάλλα για τον Μπαρές, γιατί φτιάχνει αυτή την ιδέα της διάχυσης των ιδεών. Μιλήσαμε για αυτή την γενεολογία. Θέλω να σταθώ και μέρα που είναι, ιδιαίτερα στη Χούντα. Δηλαδή, πόσο η Χούντα, η θεωρητική της, τα ίδια τα επιτεύγματά της κτλ. Ενσωματώνονται σε αυτή την παραγωγή.
1: Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί η Χούντα αργεί πολύ να εμφανιστεί στην εκδοτική παραγωγή. Η Χούντα και το Κυπριακό. Είναι δύο θέματα τα οποία για λόγους προφύλαξης, αν και είναι άνθρωποι που αρκετοί από αυτούς είχαν και προσωπική εμπλοκή στα χρόνια της Χούντας με την εξουσία. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο χρονικά που κατέγραψα εγώ εμφανίζεται το 2005 με 6.
0: Και είναι εντυπωσιακή, βέβαια.
1: Είναι μεγάλη η απόσταση. Και είναι δύο βιβλία του που υπογράφει ο Νικόλαος Μακαρέζος. Μετά το επόμενο στην κατηγορία αυτή εμφανίζεται το 11. Πάλι μεγάλη απόσταση. Και από το 15 και μετά έχουμε έναν καταιγισμό σχετικών εκδόσεων.
0: Και πιστεύεις ότι έχει να κάνει, ας πούμε, με το τραύμα της... Εννοώ με την ιδέα ότι δεν μπορούσαν να μιλήσουν γι' αυτό, ότι ήταν... Μου κάνει εντύπωση, πραγματικά δηλαδή.
1: Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Θεωρώ ότι επειδή υπήρχαν αρκετοί ζώντες από την περίοδο αυτή, επειδή το θέμα ήταν αρκετά εντόνο στην συλλογική μνήμη, ίσως να μην ήθελαν
0: να ανοίξουν
1: αυτό το κεφάλαιο. Αλλά από το 2015 και μετά έχουμε πάρα πολλές, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χώρου, εκδόσεις ημνητικές της Χούντας, της προσωπικότητας του Γεωργίου Παπαδόπουλου, των οικονομικών της Χούντας. Έχουμε αντικρούσεις των βιβλίων που κυκλοφορούν στην γενική αγορά σχεδόν αμέσως, δηλαδή το βιβλίο του Παπαχελά και το βιβλίο του Τραπεζιώτη για τα λαμόγια στο χακί. Υπάρχει απάντηση στους τίτλους αυτούς. Και βλέπουμε μια δραστηριοποίηση που ήταν σε αδράνεια όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το ταμπού που υπήρχε δεν φαίνεται να ισχύει πια.
0: Άρα, από τη μια θα έλεγε κανείς, και είναι πολύ ενδιαφέρον η παρατήρηση, γιατί μπορεί να τη συνδέσει με αυτή την ιδέα της αποενοχοποίησης της Χούντας μέσα από την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Να σταθώ τώρα στο άλλο ρεύμα. Δηλαδή, αν το πρώτο ρεύμα είναι αυτό που λέγαμε εθνικιστικό, το δεύτερο βέβαια είναι αυτό που ονομάσαμε ριζοσπαστικό και στο μυαλό μου έχετε η Χρυσή Αυγή. Εδώ ποια είναι τα χαρακτηριστικά?
1: Εδώ έχουμε έναν υψηλό αριθμό μεταφράσεων έργων του Μεσοπολέμου καταρχήν, δηλαδή έργα των Ναζί ηγετών και των φασιστών ηγετών του Μεσοπολέμου, όχι μόνο Μουσολίνη, Χίτλερ, αλλά και από την Ρουμανία και από την Ισπανία. Έχουμε δηλαδή μία βιβλιογραφία του ευρωπαϊκού φασισμού που προσφέρεται στα ελληνικά και κυρίως έχουμε και μία συστηματική συνεργασία, διαπιστώνουμε, και από τις καταχωρήσεις, τα περιοδικά τους, τις διαφημίσεις που βγαίνουν για συγκεντρώσεις, συναυλίες, εκδόσεις εκτός Ελλάδος, τα παρακολουθούν αρκετά στενά. Και βλέπουμε και από την επικαιρότητα ότι υπάρχουν και ανταλλαγές ατόμων, δηλαδή φιλοξενούνται νεοφασίστες στην Ελλάδα και δικοί μας στην Ιταλία. Υπάρχει μια δικτύωση δηλαδή που ο άλλος χώρος δεν δείχνει καμία πρόθεση να συμμετέχει σε μια τέτοια επαφή.
0: Ωραία. Άρα ουσιαστικά, μιλώντας ακριβώς για αυτούς τους χώρους, σκέφτομαι μια πολύ κατά τη γνώμη μου παρατήρησή σου, ότι για αυτόν τον χώρο το ότι είναι μικρές ομάδες, γκρουπούσκουλα κλπ. Δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό. Ναι. Και ήθελα λίγο αυτό να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά είναι.
1: Δεν είναι δική μου. Είναι ευφυής ιδέα, δεν είναι δική μου.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, είναι του Ρότζερ Γκρίφιν. Το αποκαλεί ρίζωμα και είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο Γκρίφιν λέει ότι η διάσπαση σε μικρές ομάδες της ακροδεξιάς δεν είναι μειονέκτημα, είναι στρατηγική επιβίωση. Δηλαδή.
0: Θα μας το εξηγήσει λίγο, ναι.
1: Ναι, όπως το ρίζωμα επεκτείνεται στο υπέδαφος σε μεγάλη έκταση και επιτρέπει στο κυρίως φυτό να επιβιώσει, έτσι και αυτές οι μικρές οργανώσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, και έχουμε και εκδοτική δραστηριότητα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Οι μικρές αυτές ομάδες λοιπόν διατηρούν επαφές μεταξύ τους, δημιουργούν ένα δίκτυο διάχυσης των ιδεών τους, ανταλλαγής πρακτικών, πληροφοριών, οτιδήποτε μπορεί να τους φανεί χρήσιμο, και όταν χρειαστεί είναι σε θέση να συντονιστούν και να δράσουν μαζί. Είναι εν υπνώση, αν θέλουμε να το δούμε και έτσι. Είναι ένα δίκτυο εν υπνώση, το οποίο όμως μπορεί να ενεργοποιηθεί.
0: Ωραία. Σε αυτό το δίκτυο λοιπόν φαίνεται ότι τα βιβλία και συγκροτούν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο. Εννοώ δίκτυο βιβλιοπωλείων. Άρα υπάρχει ένα κοινό προϊόν το οποίο μπορεί να κυκλοφορήσει και το οποίο τελικά συγκροτεί ταυτότητες. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ το ρόλο που διαδραματίζουν αυτά τα βιβλία. Συγκροτούν ένα θεωρητικό οπλοστάσιο, αποτελούν ένα όπλο για να μπορεί κάποιος να απαντάει, διαφωτίζουν. Δηλαδή πώς τα βλέπεις σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφεις, αυτών των μικρών ομάδων κλπ, τη λειτουργία τόσων εκδοτικών οίκων και την κυκλοφορία αυτών των βιβλίων, για αυτό το κοινό?
1: Να πούμε πρώτα ότι τα βιβλία αυτά δεν διακινούνται οπωσδήποτε μέσα από βιβλιοπωλεία. Διακινούνται μέσα από γραφεία οργανώσεων, από χέρι σε χέρι. Διακινούνται στις διάφορες εθνικιστικές γιορτές, σε τόπους προσκυνήματος όπως είναι Γράμμος, Βίτσι, Μελιγαλάς, οπουδήποτε γίνονται τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Υπάρχει βανάκι με βιβλία τα οποία πωλούνται εκεί επί τόπου στους συγκεντρωμένους. Κατά δεύτερον, αυτά τα κείμενα, αυτά τα βιβλία είναι βασικά στο να αναπαράγεται η μνήμη και η κουλτούρα της ομάδας, της κοινότητας. Έχουν ένα στρατευμένο ρόλο. Δηλαδή τα βιβλία αυτά δεν βγαίνουν με σκοπό το κέρδος, δεν βγαίνουν για να κάνουν τις μεγάλες πωλήσεις, βγαίνουν για να διαιωνίσουν, να μεταδώσουν στη νέα γενιά τη σκέψη των πνευματικών τους ηγετών και να διατηρήσουν αυτό το σύνδεσμο ζωντανό. Αυτός είναι ο ρόλος τους.
0: Και λειτουργούν.
1: Απολύτως. Και γι' αυτό και τα βιβλιοπωλεία τους, οι χώροι πώλησης αυτών των βιβλίων, δεν είναι απλά ένα εμπορικό κατάστημα. Είναι ένας χώρος συγκέντρωσης, ανταλλαγής απόψεων, ειδήσεων, ένας χώρος που αισθάνονται εμπιστοσύνη, ότι είναι μεταξύ τους, ότι μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Ακούω πολύ προσεκτικά αυτό που λες. Σκέφτομαι ότι οι τηλεπωλήσεις λειτουργούν διαφορετικά. Λειτουργούν και διαφορετικά μάλλον. Δηλαδή απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό, με μια ιδιωτικότητα, θα έρθει σπίτι σου, άρα δεν είσαι υποχρεωμένος να πας να αγοράσεις κάτι που θα σε δουν ενδεχομένως αν δεν θες να σε δουν. Άρα εκεί θα λέγαμε ότι έχουμε ένα άλλο είδους διάχυση των ιδεών προς ένα ευρύτερο κοινό, ας πούμε, πέρα από αυτό που περιγράφεις.
1: Θα τολμούσα να πω ότι οι τηλεπωλήσεις καλύπτουν ένα ίσως μεγαλύτερης ηλικίας κοινό, ενώ τα βιβλιοπωλεία και οι εθνικιστικές γιορτές και τέτοιου είδους χώροι προσελκύουν περισσότερο νεολαία. Οι τηλεπωλήσεις, που πρέπει να πούμε ότι τα βιβλία που κινούνται μέσα από τα τηλεοπτικά κανάλια δεν υπάρχουν σε άλλο δίκτυο πώλησης. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία.
1: Πρέπει να τα αγοράσεις από εκεί. Είναι μια ιδιότυπη αγορά η συγκεκριμένη. Λοιπόν,
0: τόση όμως ώστε να μπορεί να επιβιώνει, φαντάζομαι.
1: Ναι, επιβιώνει, και ειδικά όσοι ανοίγονται στον χώρο των τηλεπωλήσεων, στις συνεντεύξεις τους οι αναφορές μιλάνε και για πολύ υψηλά κέρδη. Γιατί το κόστος συμπιέζεται και είναι μια πολύ αποδοτική επιχείρηση.
0: Ναι, γιατί είναι απευθείας κέρδος.
1: Είναι απευθείας, ναι, δεν έχει μεσάζοντες, δεν έχει έξοδα βιτρίνας. Όχι, λύνονται απλά αυτά τα ζητήματα.

0: Θέλω λίγο τώρα να, νομίζω ότι περιγράψαμε αρκετά επαρκώς όλο αυτό το δίκτυο. Θέλω να έρθω λίγο στα πρόσφατα χρόνια, στο πρόσφατο διάστημα, έχοντας στο μυαλό μου κυρίως καταρχάς την πανδημία. Εννοώ την πανδημία, το αντιεμβολιαστικό κίνημα και άρα εδώ ξέρουμε βιβλιογραφικά, το έχουμε ζήσει ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του κινήματος συνδέθηκε με την ακροδεξιά. Και ήθελα να ρωτήσω πόσο αυτό σήμαινε και μια διαφοροποίηση σε σχέση με την εκδοτική παραγωγή και τα ζητήματα που απασχολούν από την παραγωγή και πόσο όμως σήμαινε ενδεχομένως και καινούργια δίκτυα και καινούργια κοινά.
1: Η πανδημία και το αντιεμβολιαστικό κίνημα ήταν καταλυτικά. Καταλυτικά γιατί φέραν στην Ελλάδα ιδέες και τρόπους δράσης που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Εγώ βρίσκω ομοιότητες με την αμερικανική alt-right, την εναλλακτική δεξιά, που το είδος της δεν είχε ανθίσει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Η alt-right βάζει την έμφαση στην ταυτότητα, αλλά στην ταυτότητα δεν περιορίζεται μόνο στην εθνική ταυτότητα, αλλά και την έμφυλη ταυτότητα, ζητήματα οικογενειακών σχέσεων, οικογενειακού δικαίου, παράδοσης, απειλής για την φυλή και για τη θρησκεία μας. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν μαζί με το αντιεμβολιστικό κίνημα που τίναξε στα ύψη όλες τις συνωμοσιολογικές θεωρίες, μας ψεκάζουν, μας βάζουν τσιπάκια, οτιδήποτε θυμόμαστε από εκείνες τις μέρες, δεν αποτυπώνεται εκδοτικά ακόμα. Είναι πολύ δραστήριο στο διαδίκτυο, σε κάποιες εφημερίδες, αθλητικές μάλιστα, αλλά δεν έχω εκδοτικό οίκο ή εκδοτική παραγωγή μέσα σε κάποιον παλαιότερο οίκο αυτής της κατηγορίας. Ίσως είναι πολύ πρόσφατο ακόμα, ίσως τα άλλα κανάλια να καλύπτουν τις ανάγκες τους.
0: Ναι, ίσως και πιο άμεσο, τα κανάλια κλπ. Να σε ρωτήσω κάτι, μια και κάπως αναφέρθηκες τώρα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για ακροδεξιά έντυπα μια πολύ συγκεκριμένη μορφή εντύπων, θα έλεγε κανείς, περασμένων δεκαετιών σε σχέση και με εξώφυλλα και με λοιπά και λοιπά. Εκεί έχουμε αλλαγές, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε καινούργια εγχειρήματα, ενδεχομένως και πιο επικίνδυνα, σε σχέση με την ίδια την εκτυπογραφική τους μορφή, την εκδοτική εννοώ, και ως προς το περιεχόμενο, θα έξανε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά και ως προς την εμφάνιση αυτών των εντύπων.
1: Για μεγάλο διάστημα, οι εκδόσεις αυτής της κατηγορίας ήταν φτωχές εκδόσεις. Mm. Κακό χαρτί, εξώφυλλο κραυγαλαίο, δεν ήταν η ποιότητα του βιβλίου που τράβαγε τον αναγνώστη. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε παρατηρήσαμε μια στροφή στο χώρο αυτό και μια παραγωγή ιδιαίτερα καλέσθητων βιβλίων και περιοδικών, πολύ επιμελημένων, τα οποία δεν διαφέρουν σε τίποτα από εκδόσεις καθιερωμένων εκδοτών της γενικής αγοράς, και πρέπει κανείς να είναι υποψιασμένος για να εντοπίσει εθνικιστικούς τίτλους στον κατάλογο και εκεί να σκεφτεί ότι ίσως ο εκδοτικός οίκος είναι και ένας στρατευμένος οίκος και αυτός.
0: Να σε ρωτήσω, καθώς σιγά σιγά πηγαίνουμε στο τέλος, έχουμε ακόμη μάλλον χρόνο, αλλά ήθελα να έρθω λίγο σε μια πιο προσωπική ερώτηση. Επέλεξες ένα θέμα δύσκολο, εννοώ δύσκολο ερευνητικά, και θέλω λίγο να μας πεις γι' αυτό. Δεν ήταν εύκολο ούτε να συγκεντρώσεις αυτούς των βιβλίων, ούτε φαντάζομαι να μιλήσεις με τους ανθρώπους αυτούς, και παράλληλα, ενώ συνήθως οι ιστορικοί επιλέγουμε θέματα που μας αρέσουν, με έναν τρόπο αισθανόμαστε να συνομιλούμε, εδώ είναι

0: Όχι. Γιατί αυτά τα βιβλία δεν καταλογογραφούνται, δεν υπάρχουν στις βιβλιοθήκες, δεν υπάρχουν στις στατιστικές, δεν υπάρχουν καν οι οίκοι. Δεν ξέρεις ποιους οίκους πρέπει να βρεις. Οπότε αναγκαστικά η έρευνα από ιστορική γίνεται εθνογραφική. Γιατί μιλάμε για ζωντανές πηγές, συνάντησα πολύ κόσμο, μίλησα με εκδότες, με συγγραφείς, με πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής που είχαν πολύ καλές βιβλιοθήκες και μου έδωσαν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες τους και πήγα σπίτι τους και κάθισα μέρες για να γράψω τα βιβλία τους. Και συζήτησα μαζί τους εκτενώς για τις διεργασίες του χώρου, γιατί οι διασπάσεις, τα πρόσωπα που παίζουν ρόλο, οι τομές που παρατηρούνται, που ξέρουν, η γενεαλογία που συζητήσαμε πριν, αυτά μου τα απέκτησα αυτή τη γνώση συζητώντας με τους ανθρώπους που είναι στο χώρο, που όπως είπαμε και πριν ο όρος ακροδεξιά δεν είναι αποδεκτός, κανένας
1: δεν αποδέχεται
0: το χαρακτηρισμό. Είναι εθνικιστές, ναι, είναι πατριώτες, ναι, ακροδεξί όμως δεν το δέχονται. Και ήταν δύσκολη η έρευνα, γιατί έπρεπε να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους, να τους πείσω ότι δεν πρόκειται να τους γελιοποιήσω ή να διαστρεβλώσω τα λεγόμενά τους. Από τις αντιδράσεις που έχω μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτό το στοίχημα το πετύχαμε. Δηλαδή ότι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Ότι τα γεγονότα και οι διαπιστώσεις που καταγράφονται μέσα ισχύουν. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά για μένα, γιατί ήταν ένας χώρος, ξαναλέω, αχαρτογράφητος. Δεν είχαμε καμία μελέτη σχετικά με το ποιες είναι οι ιδέες του χώρου αυτό. Οι μόνες μελέτες που έχουμε για την ακροδεξιά, που είναι αρκετές, αφορούν τα εκλογικά της αποτελέσματα, το εκλογικό της ακροατήριο, αλλά όχι τι διαβάζει, όχι τι σκέφτεται για τη ζωή και το μέλλον της Ευρώπης γενικά. Και
1: όσον αφορά εσένα.
0: Τι εμένα.
1: Πώς ήταν το να δουλεύεις σε ένα τέτοιο θέμα.
0: Αποστασιοποιημένο. Ο ιστορικός, δεν ήταν πάντα εύκολο. Εξαρτάται και από το συνομιλητή που έχεις απέναντί σου κάθε φορά. Αλλά δεν ήταν πάντα εύκολο, όχι. Χρειάζεται μια επιμονή, μια αποφασιστικότητα.
1: Μπορώ να το καταλάβω. Το βιβλίο σου έχει την εμβληματική λέξη πολιτισμική ηγεμονία στον τίτλο. Διαβάζοντας το, συνειδητοποιούσα ότι περιγράφεις ένα περιθωριακό φαινόμενο, όχι τόσο περιθωριακό όσο φαίνεται τελικά, το οποίο την ίδια στιγμή όμως φαίνεται να έχει, και ειδικά όσο ο λόγος αυτός κανονικοποιείται, μια ισχυρή επίδραση. Και ήθελα λίγο, είμαστε ακριβώς και 56 χρόνια μετά την 21η Απριλίου του 67, ήθελα λίγο να σε ρωτήσω γι' αυτό, δηλαδή πόσο τελικά αισθάνεσαι ότι σήμερα υπάρχει ο φόβος της πολιτισμικής ηγεμονίας αυτού του λόγου στην Ελλάδα και σε μια Ευρώπη που ακροδεξιά ανεβαίνει.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ ορατό αυτό το ενδεχόμενο. Είναι πολύ ορατό, γιατί από τη στιγμή που υιοθετείται αυτός ο λόγος ή η μοτίβα του σημαντικά από ένα κυρίαρχο κομμάτι της εξουσίας και της κοινωνίας, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι είναι ένα περιθώριο. Δεν είναι περιθώριο. Και όσον αφορά το μεταναστευτικό, όσον αφορά την κοινωνική και την οικονομική κρίση, τους πολιτικούς συσχετισμούς, τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά είναι παράγοντες που εμένα με ανησυχούν. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον, κυρίως όχι όσο συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά επειδή διαπιστώνω ότι είναι μια κυρίαρχη τάση σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι που με τρομάζει εμένα περισσότερο. Δεν είναι η ελληνική ειδική περίπτωση, είναι ότι η ελληνική ειδική περίπτωση έρχεται και ταιριάζει απόλυτα στο διεθνές μοτίβο.
1: Άρα σε αυτή την κατεύθυνση το βιβλίο σου πώς θα το έβλεπες, σαν ένα καμπανάκι, σαν μια διαδικασία να το κάνεις ορατό? Σκέφτομαι δηλαδή ότι με έναν τρόπο όλοι θέλουμε τα βιβλία μας να συνομιλούν με, με αυτό που είναι η σημερινή

0: κατάσταση, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι το βιβλίο δείχνει αυτό που συμβαίνει και καλεί σε εγρήγορση, τουλάχιστον να γνωρίζουμε τι διεμείβεται και πώς μπορούμε εμείς να σταθούμε απέναντί του. Να μην είμαστε οι μωρές παρθένες της ιστορίας.
0: Νομίζω ότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σκεφτούμε ότι η ιστορία ποτέ δεν είναι μονόδρομος, έχει πάνω και κάτω, και αυτή την περίοδο κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι εδώ και το καιρό είμαστε σε μια άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, μέσα και από την κανονικοποίηση, όπως είπες ήδη, του λόγου της. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι πραγματικά αυτό το βιβλίο είναι ένα εξαιρετικό ιστορικό βιβλίο, αλλά παράλληλα και ένα πολιτικό βιβλίο, με την έννοια ότι ακριβώς θέτει το ζήτημα της δικής μας τάσης απέναντι σε όλα αυτά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να προτείνω, είναι καλό να ακούμε για βιβλία, αλλά είναι και πολύ πιο ωραίο να τα διαβάζουμε. Πάντα νομίζω ισχύει αυτό. Και να ευχηθώ στους ακροατές και στις ακροάτριες του Κόκκινο καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

στον κήπο των ευχών, δέντρα γυμνά τα χρόνια. Μόνοι τους πέσανε οι καρποί.

ζητιάνω. Πόρτα κλειστή και σημαίνω και λίδε σε φτάνω. Σαν να πνέω γυμνός εφημάμαι σκεφτό σκεπωμένο μισός. Σαν είδη του κόσμου κρατά τη φυγή μου, σε θέλω δική μου Στέλλα. Το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει Στέλλα. Στα βουκάλια της μπύρας με ψάχνουν οι φίλοι Στέλλα. Συγκρατήσου για λίγο αν είναι τώρα να φύγω.

Το κορμί σου που σφίζει, φωτιά που μαγίζει, παγίδα που τρίζει. Στον απνέο γυμνό σε θυμάμαι, σκυφτός και από πάνω μισός. Σε κοιτάζω βουβό, σε χαϊδεύω τρελός και από μένω φτωχός. Στέλλα, το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει, Στέλλα. Στα μπουκάλια της μπύρας με ψάχνουν οι φίλοι, Στέλλα.

ζεστή σου φωλιά με τραβάζει αστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με την γλώσσα με παίρνεις, ματιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ και από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ και από λάθος μπορεί να σωθώ. Συγκρατήσου για λίγο αν είναι ώρα να φύγω.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

ανάβω ένα τσιγάρο από τα απαγορευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα μας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
1: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: το κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Στο κόκκινο.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο.

0: φόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο Ντέιβιντ Φενέλ γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. Ντέιβιντ Φενέλ, σιωπή, εκδόσεις Μπέλ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: συμβαίνει τώρα.
1: Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας, διότι εξελίξεις Αλαμίνα και τα τραγικά γεγονότα με αφορμή τα δύο μέτωπα, τα δύο ενεργά αυτή την ώρα μέτωπα, μας αναγκάζουν αρχικά να μεταδώσουμε την ανακοίνωση της πυροσβεστικής ζωντανά, να συνδεθούμε με το δημόσιο δίκτυο.
2: Υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και στις 14:50. Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, καθά και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και της περιφέρειας Αττικής, όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση, όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακιβίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην παραλία Σατελή βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης και Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως, σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 8 άτομα με εγκάβματα και ένα ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 6:12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο. Επιστροφή στο ζωντανό μας πρόγραμμα. Δυστυχώς η επικαιρότητα και οι συνθήκες που επικρατούν μας βρίσκουν στις θέσεις μας και στις επάλξεις. Οι εικόνες που λαμβάνουμε τις τελευταίες ώρες από τη Σαλαμίνα είναι δυστυχώς τραγικές. Με τα δύο ενεργά μέτωπα και τα διάσπαρτα, επίσης μικρότερα, να ξεσπούν από λεπτό σε λεπτό. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα η εικόνα να αλλάζει. Δυστυχώς όμως να παραμένει το ίδιο δύσκολη και τραγική με την πύρινη λέλαπα αυτή τη φορά στο νησί της Σαλαμίνας. Και δυστυχώς επίσης με δύο συμπολίτες μας να χάνουν τη ζωή τους. Δύο νεκροί, δύο απαθρακωμένες σωροί. Φαίνεται ότι βρέθηκαν λόγω εγκλωβισμού. Προσπάθησαν να φύγουν από το σπίτι τους. Δύο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως λένε οι γείτονες και οι πολίτες, οι κάτοικοι, με κινητικά προβλήματα. Επίσης, όπως μόλις ακούσαμε από την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, άλλοι 8 εγκαυματίες βρίσκονται στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, αλλά και μικροτραυματισμοί που ο αριθμός τους αυτή την ώρα δεν μπορεί να είναι ακριβής, αλλά βλέπουμε ανθρώπους, πάρα πολλούς εθελοντές, με λάστιχα στα χέρια, με κλαδιά στα χέρια, να έχουν εκδοθεί 6 μηνύματα 112, να δημιουργούνται εκενώσεις περιοχών στα Περιστέρια, από όπου ξεκίνησε γύρω στις 3 η ώρα η φωτιά, και να δίνουν πραγματικά τη σκληρή μάχη για να προσπαθήσουν να περιορίσουν αυτόν τον εφιάλτη, που εδώ και 3 ώρες και κάτι δυστυχώς καίει σε δύο σημεία. Δύο ενεργά μέτωπα παραμένουν στη Σαλαμίνα. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι ότι η τραγική ηρωνία, πριν από περίπου 6 μέρες, κάνοντας εδώ την εκπομπή το απόγευμα, μιλούσαμε μια κυρία από τα Περιστέρια. Από τα Περιστέρια Σαλαμίνας, που μου έστελνε φωτογραφίες σχολιάζοντας τότε και την εικόνα που είχατε από τη Σαλαμίνα στη φωτιά της Βιωτίας. πώς αλλάζει η κατάσταση και τώρα από εκεί που ήσουν θεατής τους απέναντι, τώρα η φωτιά αφορά εσένα. Δείχνει ότι τελικά αυτή η καταστροφή, αυτός ο εφιάλτης μας αφορά όλους. Δεν είναι στους δίπλους, στους απέναντι. Εν δυνάμει και δυνητικά είμαστε εμείς που μπορεί να καίγεται η επιχείρηση, το σπίτι, η περιουσία μας ή οτιδήποτε. Δυστυχώς, ακούγοντας τους πολίτες, τους κατοίκους, τους απεγνωσμένους κατοίκους εδώ και αρκετές ώρες, σε πολλούς συναδέλφους, να κάνουν έκκληση για πυροσβεστικά οχήματα. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σίγουρα κατανοούμε ότι δεν θα μπορούσε να βρίσκεται ένα πυροσβεστικό έξω από κάθε σπίτι, αλλά η έκκληση των πολιτών είναι ένα σημαντικό μήνυμα και για τη σημερινή εικόνα, η οποία είναι δυστυχώς πάρα πάρα πολύ κακή. Το μείγμα αυτής της φωτιάς έχει να κάνει με αγροτοδασική περιοχή, χαμηλή βλάστηση, σπίτια, περιουσίες και πάρα πολλούς πυκνοκατοικημένους οικισμούς. Σας θέλω στη βοήθειά σας. Αν μας ακούτε, τώρα καταλαβαίνω ότι από την περιοχή Περιστέρια έχετε εκενώσει, περισσότερο έχετε φύγει και ορθά πράξατε. Αυτές είναι οι οδηγίες και των 112 και των αρχών αστυνομίας και πυροσβεστικής. Προφανώς και θα πρέπει να εναρμονιστούμε με αυτές. Καταλαβαίνω την δυσκολία, αλλά σίγουρα πρώτιστη προτεραιότητα είναι η μεγαλύτερη. Η προτεραιότητα είναι πάντα η ανθρώπινη ζωή. Ελάτε με μηνύματα, έχετε την εικόνα, φωτογραφίες, είστε κάποιος στη Σαλαμίνα, είστε κάποιος στα Περιστέρια, είστε κάποιος σε μία από τις πληγήσες περιοχές. Θέλουμε την δική σας βοήθεια, πάντα είναι χρήσιμη και πολύτιμη. Και δυστυχώς πολύ θλιβερές εικόνες και σήμερα. Σήμερα, επόμενη μέρα του 15 Αύγουστου, με την Αθήνα άδεια, που σημαίνει ότι οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό, όπως είναι και η Σαλαμίνα και γενικότερα ο Σαρονικός, έχουν πάρα πολύ κόσμο. Η ίδια Σαλαμίνα είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, ένα νησί που φιλοξενεί και έχει και μόνιμους πολλούς κατοίκους, τετραπλασιάζεται, τριπλασιάζεται ο πληθυσμός αυτές τις μέρες, είναι φορτωμένο, όπως λέμε, το νησί. Τα ferry boat έφυγαν γεμάτα μέχρι πριν από λίγες ώρες και σήμερα το πρωί, και δυστυχώς συμβαίνει αυτό το τραγικό, αυτές οι τραγικές εικόνες. Επαναλαμβάνω, δύο άνθρωποι, δύο πανθρακωμένες σωροί βρέθηκαν στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας και απεγκλωβίστηκαν περισσότεροι από 300 άνθρωποι με πλωτά του λιμενικού. Όλες οι αρχές επί ποδός για να βοηθήσουν όπου χρειαστεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυτή η φωτιά ξέσπασε από περιοχή με απορρίμματα. Οικόπεδο, όπως φαίνεται. Περιμένουμε να επιβεβαιωθούν και να τις δώσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά, αλλά οι πρώτες εικόνες δείχνανε αυτήν την κατάσταση, αυτήν την εικόνα να υπάρχει. Με πρώτη αιστεία την δασική περιοχή στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Λοιπόν, το 6985-87-059 είναι το Viber του Κόκκινου. Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί για όσο χρειαστεί. Θα δούμε τώρα πώς θα κρατήσει αυτή η έκτακτη εκπομπή. Και σας θέλουμε υποστηρικτές, γιατί το δικό σας ρεπορτάζ πάντα έχει σημασία. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό ότι πριν από μια εβδομάδα, επαναλαμβάνω, μας δίνατε ρεπορτάζ εσείς από τα Περιστέρια. Τώρα, αν ψάξω το αρχείο, δηλαδή, θα βρω και την ακροάτρια που μιλούσαμε από τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Τώρα, δυστυχώς, στη δική σας περιοχή συμβαίνει αυτή η μεγάλη καταστροφή. Με θύματα και ανθρώπινες ζωές, πολλούς αρκετούς τραυματισμένους που έχουν μεταφερθεί στις υγειονομικές μονάδες του νησιού και όχι μόνο, και συνεχίζονται τα ενεργά μέτωπα στο νησί. Λοιπόν, στον ήχο ο Γιάννος Ηλιάδης, θα κάνω παύσεις για να συνεχίζω το ρεπορτάζ και θα σας δίνω την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

0: Rosie Gaines.
1: Σας διαβάζω στο Viber, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ό,τι χρειαστείτε, ελάτε σας παρακαλώ, επικοινωνήστε με το κόκκινο. Το Viber είναι για την όρη στη διάθεσή σας. Καλησπέρα στην Αθηνά, στο Χρήστο, στην Άννα. Για ακόμη μια φορά, δεν υπάρχει νομίζω αυτό που συμβαίνει φέτος, γράφεται. Δεν είναι μια μεγάλη φωτιά, είναι πολλές. Γράφει η Αθηνά, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Που, τι καλησπέρα, εδώ προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα ασημάζευτα. Η επικοινωνία μου προς τη Σαλαμίνα, με όσους δηλαδή προσπάθησα να επικοινωνήσω, αυτό που μου μεταφέρουν είναι ο απόλυτος πανικός. Η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες. Επαναλαμβάνω, κάηκαν σπίτια στη Σαλαμίνα, κυρίως στην περιοχή Περιστέρια. Έχουμε 2 νεκρούς και 9 εγκαυματίες, οι οποίοι βρίσκονται στις μονάδες υγείας του νησιού. Και δυστυχώς ο χρόνος πια δεν είναι σύμμαχος, η ώρα είναι 6 και 25, ο άνεμος στις προηγούμενες ώρες ήταν ακόμη πιο ισχυρός, κάτι τι σε ελάχιστα έχει κοπάσει, η ταχύτητα βέβαια της φωτιάς στην δασική περιοχή εξελίσσεται πολύ γρήγορα και πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντικό όσο υπάρχει το φως της ημέρας. Πάντα το λέμε αυτό για τις φωτιές, να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη αντιμετώπιση. Διότι τα βράδια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εξαιρετικά δύσκολα. Διαρκώς έρχονται μηνύματα, λαμβάνετε όσοι είστε στη Σαλαμίνα, στο νησί, μηνύματα από το 112 για να εκενώσετε. Παραμένουν ενεργά τα μέτωπα στο νησί.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Η ώρα είναι 6 και 32, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Κώστας Σακύρης στο μικρόφωνο σε αυτήν την έκτακτη εκπομπή λόγω της επικαιρότητας. Η μεγάλη φωτιά, τα δύο ενεργά μέτωπα που ξέσπασαν νωρίτερα στη Σαλαμίνα, δυστυχώς παραμένουν. Έχουν καεί σπίτια, έχουμε δύο νεκρούς, πάρα πολύ κακή και θλιβερή εικόνα και περίπου 9 εγκαυματίες που έχουν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας. Εν αέρια και πήγια μέσα συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Αυτήν την ώρα βλέπω την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική. Επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα καθώς και εθελοντές. Επίσης από αέρος 4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Απανωτά μηνύματα από το 112 για απομάκρυση κατοίκων, 4 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος μετά από εγκλωβισμό. Παναλαμβάνω, δύο νεκροί εντοπίστηκαν στην περιοχή στα Περιστέρια Σαλαμίνας, στις Φλόγες επίσης και η περιοχή στα Σελήνια. Όταν λέμε βέβαια στη Σελήνια εννοούμε στην αγροτοδασική και χαμηλή βλάστηση της περιοχής. Η μάχη δίνεται να μην περάσει η φωτιά και οι φλόγες στο λόφο, ούτως ώστε να μην απειλήσει τον οικισμό της κατοικημένης περιοχής. Τα σπίτια που κάηκαν είναι ως επιτοπλίσσων στα Περιστέρια Σαλαμίνας, εκεί που βρέθηκαν δυστυχώς και εγκλωβισμένοι οι δύο νεκροί, δύο απανθρακωμένες σωροί. Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε μέσα από το Viber, στέλνετε μηνύματα. Δυστυχώς οι ακροατές μας από τη Σαλαμίνα, η κατάσταση δεν έχετε έρθει σήμερα στα μηνύματα. Κάθε εβδομάδα ήσασταν και είναι συγκινητικό ότι μας δίνατε ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, την προηγούμενη εβδομάδα, πώς βλέπετε την εικόνα και τις φωτιά στις βιωτίες από τη Σαλαμίνα. Δυστυχώς η φωτιά τώρα αφορά εσάς, ήρθε στα σπίτια σας, ήρθε στις αυλές σας. Οι ακροατές μας από τα Περιστέρια που μιλούσαμε στο Viber, πραγματικά σας έχω στο νου μου. Τώρα το πάω σε πιο προσωπικό, γιατί με κάποιους μιλούμε στις εκπομπές και αν μας ακούτε, στείλτε μας ένα μήνυμα. Ότι είστε καλά, τι έχει συμβεί. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλη αξία αυτές τις ώρες, γιατί από εκεί που μας δίνετε ρεπορτάζ με φωτογραφικό υλικό τόσες μέρες, τώρα είστε εσείς οι παθόντες. Οι πληγήσεις περιοχές είναι τα Περιστέρια και τα Σελήνια. Ρηπές ανέμων που φτάνουν αυτήν την ώρα τα 7 μποφόρ και δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλό το μείγμα της πραγματικότητας. Συνεχίζω το ρεπορτάζ και επανέρχομαι.

0: Και όσο μένεται η τραγωδία στο νησί της Σαλαμίνας, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Σταματάκης, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, από τα Περιστέρια. Τα λέω καλά, κύριε Σταματάκη? Ελάτε, καλησπέρα.
1: Σωστά.
0: Σας.
1: Σωστά.
0: Πώς έχει η εικόνα?
1: Εγώ μένω στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά η διαμονή μας στη Σαλαμίνα είναι για τις διακοπές, για τον Αγιώτα. Τώρα όμως, επειδή μεγάλωσε η οικογένεια, έγινε για μόνιμη διακοπή. Για μένα και τη γυναίκα μου.
0: Άρα κατοικείτε στη Σαλαμίνα πια?
1: Ναι.
0: Στα Περιστέρια κατοικείτε?
1: Ορίστε.
0: Στα Περιστέρια κατοικείτε?
1: Ναι, στα Περιστέρια, εδώ έχω σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τα ξέρετε, είναι πάρα πολύ πληθυσμό έχει η Σαλαμίνα και τα Σαββατοκύριακα διπλασιάζεται και. Δηλαδή αν έχει 40.000 κόσμο μόνιμους κατοίκους ή εμπασχετές αυτοί που έχουν σπίτι εδώ και μένουν εδώ, είναι και άλλοι τόσοι που μπαίνουν τα Σαββατοκύριακα.
0: Βέβαια.
1: Να σκεφτείς ότι κάθε 10 λεπτά 4
0: φεριμπότ πηγαίνουν έρχονται, λέτε.
1: 4 πηγαίνουν και 4 έρχονται.
0: Α, κάθε 10 λεπτά φτάνουν στο νησί 4 γεμάτα φεριμπότ.
1: Κάθε τέταρτο.
0: Καταλαβαίνω την ποιότητα. Τώρα πώς είναι η εικόνα?
1: Πηγαίνουν και έρχονται και είναι και γεμάτα. Γεμίζει και φεύγει.
0: Μάλιστα. Τώρα πού βρίσκεστε, δηλαδή, που μιλάμε? Είστε στα Περιστέρια?
1: Δηλαδή, αν χωράει το φεριμπότ καμιά 800 άτομα, πες το 500 για να είσαι μέσα, 500 άτομα, και παίρνει 80 και αυτοκίνητα μέχρι 120.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταματάκη.
1: Και στην άλλη μεριά. Αλλά και στην άλλη μεριά πάλι ξαναγυρίζει γεμάτο.
0: Τώρα πού βρίσκεστε που μιλάμε?
1: Εδώ λοιπόν για τη φωτιά, εγώ έλειπα. Δεν ήμουν εδώ. Ήρθα πριν καμιά ώρα, μία μισή.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 4 ελικόπτερα, 2 αεροπλάνα και 5-6 πυροσβεστικά αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ πυκνοκατοικημένη η Σαλαμίνα και φοβούνται για να μην γίνει καμιά ζημιά, γιατί είναι και ο ναύσταθμος απάνω και άλλα πολλά που δεν μπορώ να, ούτε και με ενδιαφέρει να τα πω.
0: Ναι. Τώρα η εικόνα που είδατε στα Περιστέρια, καταρχάς μπορέσατε να φτάσετε? Περιγράψτε μας πώς είναι η εικόνα.
1: Ναι. Έφτασα χωρίς κανένα. Μάλιστα ήταν και ανοιχτοί οι δρόμοι και σε διευκολύνανε να περάσεις, να φτάσεις στο σπίτι σου.
0: Άρα το μέτωπο τώρα, το μέτωπο έχει ελεγχθεί.
1: Να πάω πιο κοντά στη φωτιά. Γιατί εγώ προσπάθησα να πάω. Εγώ έχω τύχει εδώ φωτιά 20 χρονών παιδί και βγήκαμε όλα τα παιδιά τότε, οι νεολαίοι που ήταν εδώ, να πάμε απάνω. Σβήναμε τη φωτιά και τι ωραία που πάμε, ήταν όλο πεύκα.
0: Μάλιστα. Βλέπω.
1: Πεύκα.
0: Τώρα
1: σε μια στιγμή
0: λέω, για
1: να δούμε τι έχουμε κάνει. Γυρίζω πίσω και η χαρτιά μας έχει κυκλώσει. Φεύγουμε. Και ίσα ίσα που προλάβαμε και δεν είχαμε θύματα.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια αυτή τη φορά δυστυχώς έχουμε δύο νεκρούς.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά το τρίμερο τώρα αυτό που έχει ξεκινήσει και αλλού οι πυρκαγιές, έχει μια προστασία η Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα ποια είναι η εικόνα που βλέπετε?
1: Θέλετε κάτι άλλο να σας πω?
0: Τώρα η εικόνα που βλέπετε ποια είναι? Βλέπετε καμένα σπίτια?
1: Εδώ στα Περιστέρια που είπαν ότι καίγεται και κάνετε, δεν έχει ούτε φλογίτσα ούτε τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Έχει ελεγχθεί.
1: Πιο μπροστά την ώρα που ερχόμουν δεν ξέρω τι είχε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει πιο κάτω και πιο πάνω, έχει φωτιά ακόμα. Να, οι πυροσβεστικές δεν τις ακούτε βέβαια γιατί είμαι μέσα στο σπίτι τώρα. Οι πυροσβεστικές περνάνε και ουλιάζουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη.
1: Να σε καλά, γόρι μου, να σε καλά.
0: Βλέπουμε ότι συνεχίζονται η κατάσταση, το δυστυχώς, ναι, οι απεγκλωβισμοί φτάσανε περίπου τους 500 ανθρώπους με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Μιλούμε για τους ανθρώπους που φεύγουν με πλωτά μέσα. Αυτήν την ώρα φαίνεται ότι έχει ελεγχθεί το μέτωπο στα Περιστέρια. Και δώστε μου 2 λεπτάκι να κάνω ρεπορτάζ να ξεμιλήσω ξανά εκ νέου με την πυροσβεστική.

Φαίνεται αυτήν την ώρα ότι έχουν περιοριστεί τα μέτωπα στη Σαλαμίνα και στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Μόλις μίλησα με την πυροσβεστική, δεν έχουν ελεγχθεί, αλλά είναι σε ένα σχετικό περιορισμό, ακούγοντας δηλαδή την πυροσβεστική να το δίνει με αρκετά έτσι, συγκρατημένα λόγια. Ένας περιορισμός, αυτό μου είπαν αυτό λέξη, για τα Περιστέρια και τα Σελήνια. Επαναλαμβάνω, δύο νεκροί και καμένα σπίτια από τις φλόγες. Γύρω στους 9 εγκαυματίες, οι τραυματίες.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
1: Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις. James

0: Early Chase, εκδόσεις Άγρα. Μπορεί ένας συγγραφέας να γράψει ένα από τα πιο αμερικανικά μυθιστορήματα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στην Αμερική? Ο James Hadley Chase το απέδειξε. Το πραγματικό του όνομα, René Μπραζαμπόν Ρέιμοντ, γιατί ήταν Βρετανός, και όταν έγραψε το «Όχι ορχιδέες» για τη Miss Blundy το 1939, δεν είχε δει ποτέ από κοντά ούτε το Σικάγο ούτε τη Νέα Υόρκη. Έχτισε τον κόσμο του διαβάζοντας αμερικάνικη αργό, μελετώντας χάρτες και πραγματικές υποθέσεις του υποκόσμου. Κι όμως έγραψε ένα βιβλίο που άλλαξε τον γκαγκστερικό μυθιστόρημα. Η ιστορία ξεκινά σαν αποτυχημένη ληστεία. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη απαγωγής, βίας και παραλογισμού. Η συμμορία της Μαγκ Γκρίσον, η ιστορία αναφέρεται σε μια πραγματική συμμορία, δεν έχει τίποτα από τη γοήτεια των κινηματογραφικών γκάγκστερ. Είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, σαδιστές και βαθιά διαλυμένοι. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό σύμπαν βρίσκεται η Miss Blundy, μια γυναίκα που από σύμβολο πλούτου μετατρέπεται σε τραγικό θύμα. Ο Τσέις δεν ενδιαφέρεται τόσο για το μυστήριο σε αυτό το βιβλίο, όσο για τη βία ως μια φυσική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Γι' αυτό και το βιβλίο σόκαρε όταν κυκλοφόρησε, λογοκρίθηκε σε ορισμένες χώρες, επανεκδόθηκε χρόνια αργότερα σε αναθεωρημένη μορφή και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διχάζει τους αναγνώστες. Δεν είναι απλώς ένα κλασικό νουάρ. Είναι ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία σύμφωνα με το FNAC για τον προηγούμενο αιώνα, και είναι ένα από τα βιβλία που απέδειξαν ότι η αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να είναι ομή, να είναι αμήλικτη και λογοτεχνικά σπουδαία. Αν θέλει κανείς να καταλάβει πώς γεννήθηκε το σύγχρονο hard-boiled, η Miss Blundy παραμένει μια ιδανική αφετηρία.
1: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

ώρα είναι 7 και 1 πρωτολεπτό. Είστε συντονισμένοι ζωντανά στο κόκκινο 105 και 5. Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Κοιτάζω τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, στη γειτονιά μας αυτή τη φορά, στον Αργοσαρονικό και συγκεκριμένα στη Σαλαμίνη, όπου τις τελευταίες ώρες τα δύο μέτωπα δημιούργησαν πάρα πολλές καταστροφές. Πολλές καμένες εκτάσεις δασικής, χαμηλής βλάστησης οικισμών, αρκετές οικίες. Γύρω στους 9 τραυματίες που βρίσκονται αναπνευστικά αλλά και εγκάβματα στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας και κινούμενες υγειονομικές δομές. Και δυστυχώς χάθηκαν δύο συμπολίτες μας, δύο απανθρακωμένες σωροί βρέθηκαν στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας. Να πω ότι τα ενεργά μέτωπα έχουν σχετικά περιοριστεί με βάση τα λεγόμενα της πυροσβεστικής. Δεν έχουν περιοριστεί. Ήταν πολύ συγκεκριμένη η ερώτησή μου και δυστυχώς η πυροσβεστική μου απάντησε έχουμε έναν σχετικό περιορισμό. Ο χρόνος, όπως πάντα λέω, δεν είναι σύμμαχος. Η ώρα είναι 7 όπως προείπα, που σημαίνει ότι σταδιακά πέφτει το φως και δυσκολεύει δυστυχώς κι άλλο η κατάσταση. Οι πληγήσεις περιοχές είναι τα Περιστέρια και τα Σελήνια. Είναι οι δύο περιοχές που κοιτάζουμε, που ξέσπασαν γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι οι φωτιές. Φαίνεται ότι την πρώτη εστία ήταν στα Περιστέρια. Διερευνώνται οι αιτίες, τα αίτια. Υπάρχει η τοποθέτηση ότι ξεκίνησε από οικόπεδο με απορρίμματα. Περιμένουμε όλα αυτά στην εξέλιξη να επιβεβαιωθούν, γιατί δυστυχώς όταν είμαστε εντός των γεγονότων, μέσα στο πεδίο, την ώρα της κατάσβεσης, αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Επικοινωνούμε, ελάτε όσοι είστε και όσοι έχετε εικόνα ή το δικό σας ρεπορτάζ πολιτών που έχει τη δική του πραγματικά σημαντικότατη αξία, μέσα από το Viber του Κόκκινου στο 6985-87-0059, ελάτε σας παρακαλώ πολύ. Για ό,τι θέλετε, να αλληλοβοηθηθούμε. Λοιπόν, τώρα κοιτάζω τι συμβαίνει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Θέλω να δω δηλαδή τις ανακοινώσεις για την αυριανή ημέρα, γιατί οι ανακοινώσεις για τη σημερινή ημέρα ήταν πολύ υψηλός ο κίνδυνος για αρκετές περιοχές της χώρας. Οι εικόνες πραγματικά είναι συγκλονιστικές από τη μεγάλη φωτιά στην Σαλαμίνα. Το πύρινο μέτωπο φτάνει μέχρι τη θάλασσα, πυκνή καπνή, ένα πραγματικά πολύ θλιβερό, πολύ δραματικό, πολύ απόκοσμο σκηνικό. Ενημερώνεστε και από τα social media, δηλαδή Facebook, X και τα λοιπά, όσοι τα έχετε, τα χρησιμοποιείτε, αρκετοί δηλαδή. Τώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για αύριο Δευτέρα 17 του μηνός έχει υψηλό κίνδυνο. Ο υψηλός κίνδυνος είναι χρώματος κίτρινου. Σήμερα ήταν πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος. Τώρα για αύριο, επαναλαμβάνω, Δευτέρα 17-8, υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Έτωλο, Ακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Ζάκυνθος, Εύρος, Ροδόπη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και επίσης περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Λακωνίας. Είναι αρκετές οι περιοχές δηλαδή και για αύριο. Σχεδόν όλη η νησιωτική χώρα, αν εξαιρέσουμε τα βόρεια Επτάνησα και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ηπειρωτικής, Στερεά και Πελοπόννησος. Είναι στο μπλε χρώμα, που σημαίνει ότι είναι μέσος ο κίνδυνος, για Θεσσαλία, Μακεδονία και Νότια Πελοπόννησος. Όλα τα υπόλοιπα έχουν υψηλό κίνδυνο, που σημαίνει ότι και ο λιγοστός αέρας, ο λιγοστός άνεμος, μπορεί πολύ γρήγορα να δημιουργήσει φωνικές εξελίξεις στην φωτιά, στην πύρινη λέλαπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καιρό, παρακολουθώ τα δελτία και θέλω να δω
Κοιτούσα δηλαδή με ενδιαφέρον τις σημερινές απογευματινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 και ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7. Αυτή είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Δηλαδή το 3-5, ανατολικά 4-6 και Αιγαίο 7, δυστυχώς για τη Σαλαμίνα, ήταν το μοιραίο μείγμα για να καεί ένα πολύ μεγάλο μέρος στα Περιστέρια, στα Σελήνια, κατοικιών, αγροτοδασικής και χαμηλής βλάστησης. Με ό,τι συνεπάγεται. Δυστυχώς είχαμε και απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Τώρα για αύριο Δευτέρα 17 του Αυγούστου, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει αύριο στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι η εικόνα του καιρού αύριο. Φαίνεται ότι έχουμε μικρή βελτίωση σε ό,τι αφορά δηλαδή χαμηλή πτώση των ανέμων μετά τις πρωινές ώρες, που είναι πολύ σημαντική πληροφορία για την εξέλιξη στις πληγήσεις περιοχές. Τώρα, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από την Σαλαμίνα, περίπου 500 άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί με πλωτά απεγκλωβίζονται από την ακτογραμμή, από τις ακτές της Σαλαμίνας. Λοιπόν, συνεχίζω το ρεπορτάζ. Σας παρακολουθώ στα μηνύματα. Επαναλαμβάνω, επικοινωνούμε μέσα από το Viber στο 6985-87-059. Ελάτε στο Viber του Κόκκινου. Στον ήχο ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Μπαλούμης. Και ναι, γεια σου Χρήστο, γεια σου Άννα και ο Ανδρέας στο Viber. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλησπέρα σας. Να σας χαρίσω ένα τραγούδι.

0: Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει στη Σαλαμίνα σε μια απόλυτη αντιδιαστολή με αυτό που συνέβη στη Μάνη. Ο δήμαρχος Σαλαμίνας, ο Κρίς Παναγόπουλος, είναι στη γραμμή. Ελάτε, δήμαρχε.
1: Ναι, είμαι στον δρόμο και νομίζω δεν έχει καλό σήμα. Πείτε μου, σας
0: πώς είναι η εικόνα τώρα στο νησί?
1: Βελτιωμένη είναι. Βελτιωμένη είναι στα περιστέρια. Κατευθύνομαι και στην άλλη φωτιά, γιατί έχουμε δύο διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα στην περιοχή της Κακυβίδνας. Και πηγαίνουμε και προς τα εκεί, αλλά και εκεί από την ενημέρωση που έχω από τους συνεργάτες μου ότι είναι βελτιωμένη και εκεί.
0: Άρα και τα δύο μέτωπα βελτιωμένα. Αυτό σημαίνει, γιατί σας ρωτούμε, ότι έρχεται, πέφτει το φως, αυτό σημαίνει σταματούν τα εναέρια. Τι εκτιμάτε για τις επόμενες ώρες?
1: Ακριβώς. Συνεχίζει την προσπάθεια και με πηγαία μέσα. Ακόμα είναι εδώ τα εναέρια. Ακόμα πετάνε τα αεροπλάνα. Πιστεύουμε μέχρι να ανοιχτώσει να προλάβει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση.
0: Έχετε εικόνα, δήμαρχε, από πού ξεκίνησε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω και από σχετικά βίντεο που έχω δει που μου δείξαν ότι είναι βαθιά μέσα στη δασική περιοχή. Όπου βέβαια δυστυχώς υπάρχουν και διάσπατα σπίτια και εκεί.
0: Είναι χώρος με απορρίμματα, είναι σημείο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι δασική περιοχή.
0: Δασική στα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Η δεύτερη εστία, έχετε κάποια εικόνα?
1: Και αυτό δεν είναι κοντά σε σπίτια. Και εκεί η δασική περιοχή είναι. Στην Κακυβίκλα και στο βουνό ψηλά.
0: Υπάρχουν αυτή την ώρα κάπου εγκλωβισμένοι? Βλέπω ότι έγινε μία μάχη να αποεγκλωβιστούν άνθρωποι που ήταν στις παραλίες.
1: Κοιτάξτε, ναι, δεν έφτασε εκεί η φωτιά. Όμως εμείς προληπτικά φροντίσαμε, φέραμε φεριμπότ από την κοινοπραξία των φεριμπότ. Μεταφέρουμε τον κόσμο προς το κορφνείο της φανερωμένης με φεριμπότ.
0: Σας χάνουμε βέβαια, αν έχετε καλό σήμα, είστε στο δρόμο, δήμαρχε. Τον έχουμε χάσει το δήμαρχο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι ώρες, ότι ήταν ο δήμαρχος Σαλαμίνας, είναι ο κύριος Παναγόπουλος. Κρατώ από την πολύ σύντομη επικοινωνία μας ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα και στα δύο μέτωπα. Ελάτε στα μηνύματά σας, παρακαλώ. Είστε κάποιος στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή? Είναι κάποιος από τους ακροατές μας ακούτε στη Σαλαμίνα, το γνωρίζω, μιλάμε, μας δίνετε εικόνες, μας στέλνετε. Είναι κάποιος τώρα που μας ακούτε να μας δώσετε την εικόνα? Είτε από το Δήμαρχο, είτε από τους πολίτες, όλοι μαζί βοηθούμε στο να έχουμε την καλύτερη επικοινωνία, επί της ουσίας βοήθεια. Είναι αυτές τις ώρες, πραγματικά η μάχη με το χρόνο είναι πολύ σημαντική. Λέω, Μιχάλης, κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο αδελφές του τυχαίνουν τέτοια. Μιχάλη, το ξέρω. Το ξέρω. Είναι κάθε τέλος Αυγούστου. Φέτος βέβαια μας ξεκίνησε και πιο νωρίς. Είναι η ίδια εικόνα της χώρας. Μία περιοχή της χώρας καίγεται. Μία περιοχή της χώρας αγωνιά να προλάβει τη μάχη με το φως και τη νύχτα. Μία περιοχή της χώρας και οι πολίτες παρακαλούν για εναέρια μέσα και για πυροσβεστικά. Μία περιοχή της χώρας τρενεί. Κάθε Αύγουστος είναι επαναλαμβανόμενη εικόνα.

Λοιπόν, στο μικρόφωνο Κώστας Τσακίρης, στον ήχο Γιώργος Μπαλούμης και συνεχίζουμε τη μάχη της ενημέρωσης και της επιχαιρότητας χωρίς ενεργό μέτωπο αυτήν την ώρα, διάσπαρτες εστίες, πολύ καλύτερη εικόνα, επαναλαμβάνω, για την Σαλαμίνα. Έχω μηνύματα που ρωτάτε, χαρά σου τηλεφωνώ. Μην ανησυχείς, το έχω. Λοιπόν, τώρα, πού μείναμε? Είναι πραγματικά η αντιδιαστολή της εικόνας, η Μάνη να έχει φωνικές πλημμύρες και η Σαλαμίνα φωνικές πυρκαγιές. Πώς φτάνουμε σε σημεία αντίθετης υφής ίδιου αποτελέσματος, ίδιες επικινδυνότητες. Λοιπόν, βλέπω εξαιρετικά ρεπορτάζ και από το Μετεό και από τον κύριο Κολυδά, τον μετεωρολόγο, αναλύοντας το θέμα της πλημμύρας στη Μάνη. Τους λόγους δηλαδή που συνέβη ό,τι συνέβη. Να επαναλάβω ότι είχαμε πλημμύρες μεγάλης καταστροφής. Το νερό έμπαινε από τα παράθυρα, μεταφέρουν οι πολίτες, τις προηγούμενες ώρες στο νησί της Μάνης.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες. Το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα στο police procedural, το whodunit και το ιταλικό noir. Η ιστορία ξεκινά με δύο φαινομενικά σύνδετες δολοφονίες που οδηγούν ένα δημοσιογράφο και τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση γεμάτη ψευδείς εντυπώσεις, μυστικά και ανθρώπινα πάθη. Όσο αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες, γίνεται φανερό ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι κάθε μικρό στοιχείο έχει τη σημασία του. Ο Αντώνιο Μαντσίνι διακρίνεται για την κομψή ατμοσφαιρική γραφή του και τη μεγάλη προσοχή στις σκιαγράφεις των χαρακτήρων. Δεν στηρίζεται μόνο στην αγωνία, αλλά και στην ψυχολογία, στο χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο αστυνομικό μυθιστόρημα που ανταμείβει τον προσεκτικό αναγνώστη και απευθύνεται σε όσους προτιμούν τις καλοδουλεμένες έρευνες από την αδιάκοπη δράση. Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες, εκδόσεις Πατάκη.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Με το ρολόι να δείχνει 7.30 ακριβώς, να είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη, 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Θέλουμε να είμαστε παρόντες στο τι συμβαίνει, στις εξελίξεις και πόσο μάλλον όταν οι εικόνες είναι τόσο θλιβερές και δραματικές, και αναφέρομαι προφανώς στην φωτιά που έχει κοπάσει, έχει περιοριστεί στη Σαλαμίνα και στα δύο μέτωπα. Αναφέρομαι στα Περιστέρια και στα Σελήνια, τα δύο ενεργά μέτωπα τις προηγούμενες ώρες, χωρίς ενιαίο μέτωπο αυτήν την ώρα, αλλά με αρκετές διάσπαρτες εστίες. Τα λεγόμενα καντιλάκια συνεχίζουν να απασχολούν την πυροσβεστική, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις αρχές που βρίσκονται στο νησί. Όπως μας είπε πριν λίγο στο κόκκινο και ο Δήμαρχος ο κύριος Παναγόπουλος, απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις αρκετοί, παρόλο που εκεί δεν έφτασε η φωτιά, αλλά για λόγους ασφαλείας. Δυστυχώς έχουμε δύο χαμένες ανθρώπινες ζωές, δύο συμπολίτες μας που από ό,τι φαίνεται προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά εγκλωβίστηκαν στα Περιστέρια Σαλαμίνας και βρέθηκαν οι δύο απανθρακωμένες σωροί τις προηγούμενες ώρες. Περίπου 9 είναι οι τραυματίες στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, του νησιού. Μιλώντας με κατοίκους της περιοχής, όσοι δεν βρίσκεστε κοντά στα Περιστέρια ή στα Σεβίλια, η εικόνα είναι διαφορετική. Αυτό δείχνει, αυτό συμβαίνει, διότι η Σαλαμίνα είναι ένα νησί, ένας τόπος αρκετά μεγάλος, με αρκετές διαφορετικότητες, η μία και η άλλη πλευρά, και γι' αυτό έχουμε μαρτυρίες πολύ πολύ διαφορετικής υφής και χρειάς. Εκεί δηλαδή, πάντα μου θυμίζει αυτές τις ώρες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, την φράση που λέει «φωτιά καίει εκεί που πέφτει». Δυστυχώς, στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν έχει πια και πολλά μέρη και πολλά σημεία που να μην έχει πέσει. Προ λίγων ημερών είχαμε την Χαλκιδική στο πρώτο πόδι, στα νότια του πρώτου ποδιού. Τώρα η Σαλαμίνα, λίγο εις μέρες πριν η Βιωτία και τα γνωστά, όπως τα ξέρετε κάθε χρόνο και εσείς τα λέτε κάθε Αύγουστο, μου λέτε ακροτές τα ίδια. Να επαναλάβω, για τη Σαλαμίνα στο σύνολο 571 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού, απομακρύνει τους ανθρώπους με πλωτά σκάφη. Λοιπόν, δυστυχώς το πρώτο φως της μέρας φέρνει τον απολογισμό και την εικόνα. Τα καμένα σπίτια, η καμένη βλάστηση, και παρατηρούσα στη Σαλαμίνα ένα πολύ δύσκολο μείγμα πυρκαγιάς, γιατί αφορούσε δασική, αγρότο-δασική, χαμηλή βλάστηση, οικιστική ζώνη και περιοχή, αυλές, σπίτια, περιουσίες, αυτοκίνητα, ζώα, χλωρίδα και πανίδα, μέχρι που φτάνει σε εμάς τους ίδιους. Ένα μείγμα που τα είχε όλα. Ένα μείγμα που είχε αρκετά μηνύματα του 112, πολίτες να ζητούν πυροσβεστικά, να κάνουν έκκληση για πυροσβεστικά. Σίγουρα έδωσε όχι απλά τον καλύτερο της εαυτό. Πάντα οι πυροσβέστες με αυτοθυσία κάθε καλοκαίρι δίνουν τη μάχη, και πολλές φορές από το Σεπτέμβριο, από το φθινόπωρο ή το χειμώνα, ξεχνιούνται, και στην καλύτερη περίπτωση ξεχνιούνται ή πολλές φορές αμφισβητούνται ή γίνονται αποδέκτες όχι πολιτικών που τους αρμόζουν στη μάχη που δίνουν κάθε καλοκαίρι. Και οι συμβασιούχοι και οι μόνιμοι και οι εποχικοί. Αναφέρομαι στους πυροσβέστες που δυστυχώς και φέτος η χώρα μας θρηνεί θύματα και από το πυροσβεστικό σώμα. Λοιπόν, για ό,τι θέλετε συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6985-870059, για μέχρι τις 8 περίπου θα είμαστε ζωντανά. Θα επιστρέψουμε, διακόψαμε το πρόγραμμα, να πω ότι σήμερα δεν είχαμε θεωρητικά ζωντανό πρόγραμμα, ήμασταν σε επιφυλακή, ήμουν σε απόσταση ασφαλείας, και να που χρειάστηκε να τρέξουμε να καλύψουμε άλλη μία, δυστυχώς άλλη μία τραγική κατάσταση φωτιάς στη Σαλαμίνα αυτή τη φορά. Και είναι κάτι σαν πάγια εικόνα αυγουστιάτικη, και αυτό είναι το πιο θλιβερό, γιατί ξέρετε, σταγόνα-σταγόνα συνηθίζουμε, στρέμα-στρέμα, περιοχή-περιοχή, συνηθίζουμε μια κατάσταση ως κανονική.
η εικόνα της Σαλαμίνας είναι πολύ θλιβερή για πάρα πολλούς λόγους. Ένας εξ αυτών κοιτούσα ότι καίγονται νεαρά πεύκα. Μικρά δηλαδή δεντρίλια. Αυτό δείχνει ότι η περιοχή αυτή, το γνωστό βέβαια, ότι είχε καεί και τα προηγούμενα χρόνια, έγινε μία αναδάση και να που ξανακάηκε. Πόσο πιστεύετε, αν συμπεριλάβω τα όσα λένε όσοι γνωρίζουν, δηλαδή οι επιστήμονες, αυτοί που ασχολούνται, πόσες φορές μπορεί να καεί μια περιοχή και πόσα χρόνια χρειάζεται για να αναστηθεί μετά από μία, δύο, τρεις φορές που θα καούν τα ίδια εδάφη, οι ίδιες πλαγιές, οι ίδιοι λόφοι, τα ίδια μέρη. Ίδια, τα ίδια κομμάτια της πατρίδας μας. Μέσα σε αυτό το χρόνο που μετράμε, της αναγέννησης, συνεχίζουμε να ψάχνουμε αιτίες, να αισιοδοξούμε και να μαχόμεθα. Το σταματάω εδώ, το κοινωνικο-φιλοσοφικό, γιατί συνεχίζεται η εκένωση στην περιοχή Σατερλή τώρα, στην Σαλαμίνα. Ελάτε με μηνύματα ό,τι θέλετε. Νατάσα, το βλέπω τώρα αμέσως. Πάμε σε άσμα.

Πάντως ό,τι και να περιγράψω, οι εικόνες από τον ντρόουν της πυροσβεστικής όταν ξέσπασε η φωτιά στη Σαλαμίνα γύρω στις 3 το μεσημέρι είναι πραγματικά απόκοσμες. Πυκνός μαύρος καπνός, αναμειγμένος με λευκό καπνό, σαν να βγαίνει μέσα από τα έγκατα της γης, φωτογραφίες που αποτυπώθηκαν από τα ντρόουν, και το πολύ πολύ εντυπωσιακό επικίνδυνο είναι ότι η πρώτη φωτογραφία με τη δεύτερη έχουν απόσταση χρονική 7 λεπτών και πόσο μεγάλη διαφορετικά βλέπετε, πόσο γρήγορα έχει πυκνώσει. Θα τις βρείτε πολύ εύκολα στο διαδίκτυο, αν γκουγκλάρετε δηλαδή εικόνες από ντρόουν Σαλαμίνα, θα τις δείτε πολύ εύκολα, υπάρχουν παντού αυτήν την ώρα. Τη διαφορά που έχουν μεταξύ τους στο αποτύπωμα, αλλά καθόλου μεγάλη απόσταση, σας λέω μόλις 7 λεπτά χρονικά. Πόσο γρήγορα δηλαδή η φωτιά άρχισε να κινείται, πόσο άνεμος, το λεγόμενο μετά μικροκλίμα που δημιουργείται, πόσο φωνικό μπορεί να σταθεί σε περιπτώσεις όπως το ζευγάρι ηλικιωμένων, ένα ζευγάρι είναι οι δύο νεκροί, που έχασαν τη ζωή τους στα περιστέρια της Σαλαμίνας. Εγκλωβίστηκαν οι δύο ηλικιωμένοι, το ζευγάρι ηλικιωμένων, και δεν μπόρεσαν να φύγουν. Πολύ θλιβερές εικόνες έρχονται και βγαίνουν και στο διαδίκτυο και σε συναδέλφους, κανάλια, site, παντού. Πολύ πολύ άσχημες εικόνες, πολύ, πολύ άσχημο πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις αυτού του είδους τις τραγωδίες. Η καμένη γη που μένει πίσω με τα δέντρα, αυτοκίνητα, σπίτια, αυλές, όλη η πλαγιά καμένη, αυτή η εικόνα της μαυρίλας δεν μπορεί να περιγραφεί. Και δεν ξέρω τελικά αν αντέχουμε άλλο. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Μιχάλη, καλά τα λες, αλλά και τι να κάνω. Πώς να συνδυάσω την επικαιρότητα με την μουσική και την τέχνη. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από αυτό, αφήστε το. Κοιτάζω το τι συμβαίνει. Είναι να επαναλάβω ότι χωρίς ενεργό μέτωπο, ενιαίο μέτωπο πυρκαγιάς αυτήν την ώρα στη Σαλαμίνα, υπάρχουν αρκετές διάσπαρτες εστίες. Τα καντιλάκια παραμένουν σε αρκετή έκταση. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουν οι πυροσβεστικοί την μάχη που δίνει και θα δίνει για όσες ώρες χρειαστεί. Τώρα, με μηνύματα, είναι κάποιος που θέλει κάτι? Γιατί θα είμαστε λίγα λεπτά ακόμη στον αέρα, ζωντανά. Θα επιστρέψουμε δηλαδή στο πρόγραμμα, το τι είχε το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Οπότε ζωντανά ό,τι θέλετε τώρα, παρακαλώ ελάτε. Ελάτε στο Viber. Λοιπόν, κοιτάζω στην άλλη πλευρά τις πλημμύρες στη Μάνη. Αυτό που συνέβη χθες, δηλαδή ανήμερα του 15 Αύγουστου. Με ανήμερα του 15 Αύγουστου, με τεράστια ραγδαιότητα, μέσα σε ελάχιστες ώρες, απελευθερώνοντας περίπου 140 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτή είναι η εικόνα στη Μάνη. Αυτή είναι η αιτία που προκλήθηκαν και εκεί η τραγική εικόνα καταστροφής στο νησί της Μάνης. Τώρα τα κύρια αίτια και χαρακτηριστικά του φαινομένου ήταν η εξαιρετικά υψηλή ραγδαιότητα, όπως λένε οι ειδικοί. Έπεσε τεράστιος όγκος νερού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε περίπου 2 ώρες. Με αποτέλεσμα το έδαφος να μην μπορεί να απορροφήσει αυτήν την ποσότητα. Ρόλο έπαιξε και η μορφολογία του εδάφους, οι απότομες δηλαδή κλίσεις και τα ορεινά ή μειωρινά χαρακτηριστικά της περιοχής, που ανάγκασαν τα νερά να κατεβαίνουν αμέσως προς τις ακτές. Τέλος, η ορμή του νερού παρέσυρε χώματα, πέτρες, αλλά και ένα σωρό από φερτά υλικά, μπλοκάροντας δρόμους και μετατρέποντάς τους σε επικίνδυνα ποτάμια που εγκλώβησαν μεταξύ άλλων και οχήματα. Μια πολύ δύσκολη εικόνα για τη Μάνη. Μέσα σε 2 ώρες η απόλυτη καταστροφή. Το νησί πλημμύρισε σε μια εικόνα πραγματικά επίσης από την αντίθετη πλευρά απόκοσμη. Και το σύνολο μέσα σε 2 μέρες του 15 Αύγουστου, 15 και 16, να έχει μια περιοχή πλημμυρισμένη και άλλη μια περιοχή καμένη. Ποια είναι τα αντανακλαστικά? Ποια θα πρέπει να είναι τα αντανακλαστικά?
πώς να αντιμετωπιστούν, όχι σε προσωπικό αλλά σε συλλογικό επίπεδο. Γιατί στο προσωπικό επίπεδο είναι συγκινητικές οι εικόνες πάντα, με πολίτες με λάστιχα στα χέρια να προσπαθούν να κατασβέσουν τις καμένες περιουσίες ή να προφυλάξουν τις καμένες περιουσίες, αυλές, σπίτια, αυτοκίνητα, και πολλές φορές ρισκάροντας την ίδια τους τη ζωή. Σίγουρα οι οδηγίες του να απομακρυνθείς όταν έρχεται 112 είναι οι ενδεδειγμένοι, κανείς δεν αρνείται, δεν αντιτίθεται, δεν αντιδρά προφανώς. Αλλά τις στιγμές εκεί, τις στιγμές της φωτιάς στο πεδίο, είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις και να ζυγίσεις. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που σώσαν περιουσίες και πολλές φορές που αυτό απέβη μοιραίο. Λοιπόν, να πω και να κλείσω ότι παραμένουν διάσπαρτες μικρές εστίες στη Σαλαμίνα και στις δύο περιοχές, και στα Σελήνια και στα Περιστέρια. Η βραδιά φαίνεται ότι θα είναι σίγουρα επικίνδυνη, σίγουρα χρειάζεται επαγρύπνηση, αφύπνιση, παρατήρηση, τα καντιλάκια να περιοριστούν. Σημαντικό ότι δεν έχει ενεργό ενιαίο μέτωπο, γιατί σε λίγες ώρες πέφτει το φως. Τώρα, εμείς που είμαστε στην Αθήνα, παρατηρούσα χθες και σήμερα όσοι παραμείναμε στο κέντρο, ότι η Αθήνα, και αντίστοιχα φαντάζομαι και η Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχω την εικόνα, δεν άδειασε με την έννοια που άδειαζε τα προηγούμενα χρόνια. Αδειάζουν οι πόλεις, σίγουρα. Αλλά όσοι και να φύγουν, το μείγμα πια των ζωών μας, της καθημερινότητάς μας, είναι τέτοιο που παραμένουμε πίσω αρκετοί πολίτες. Και σκεφτόμουν τώρα, δες, το μετρό έχει πιο αραιά δρομολόγια. Τα λεωφορεία το ίδιο. Τα μαγαζιά πολλά είναι κλειστά, έχουν έξω ανακοινώσει, θα ανοίξουμε 25 Αυγούστου, ξέρω εγώ 24, τι έλεγε, 26, 30. Κόσμος φεύγει. Καλά κάνει και συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει κάπως να συνεννοηθούμε και να μην φεύγουμε όλοι μαζί, γιατί παραμένουμε αρκετοί πολίτες. Αν βάλεις και τους τουρίστες, βάζεις και τα έκτακτα, δεν αδειάζει ποτέ η πόλη, ρε παιδιά. Δεν αδειάζει πια η Αθήνα. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε κάποια χρόνια, ίσως παλιότερα, που έβλεπες τελείως άδειους δρόμους. Έχει κάποια στιγμή και κίνηση, έχει και μια κινητικότητα, μπες βγες στα μαγαζιά. Είμαστε και εργαζόμενοι που φύγαμε τον Ιούλιο και παραμένουμε εδώ τον Αύγουστο. Κάπως θα πρέπει να συνεννοηθούμε, να φεύγουμε σε γκρουπ. Κάπως να γίνει κάτι, γιατί όσοι μένουμε τον Αύγουστο, ψάχνουμε τις λύσεις μας. Πώς θα μετακινηθούμε, από πού θα ψωνίσουμε, όλοι λείπεται. Αλλά είμαστε εδώ και πολλοί. Έχουν αλλάξει πια οι μορφές που ζούμε και επικοινωνούμε. Ψάχνουμε νέες μορφές. Είμαστε νέο συνοθήλευμα πραγματικότητας. Του ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν και γιατί. Σίγουρα όμως όλοι αξίζει να φύγουμε κάποια στιγμή, να αδειάσει το μυαλό μας και να μην είναι πολυτέλεια οι διακοπές, αλλά βασικό είδος, βασική ανάγκη που θα πρέπει να καλυφθεί. Αυτά. Για 2 ώρες περίπου σας κράτησα και με κρατήσατε συντροφιά. Άλλη μια φορά με δύσκολη επικαιρότητα, αλλά δεν θα μπορούσα να αφήσω τέτοιου είδους γεγονότα χωρίς να μην είναι και το κόκκινο στην γραμμή της ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Ποιος ξέρει με τι. Κώστας Τσακίρης, παραμένετε στο κόκκινο. Στον ήχο Γιώργος Μπαλούμης. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
1: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται cult μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού Stalker της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό

0: συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λεμ ή έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για γνωστούς λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαιλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως στάλκερ. Στάλκερ σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφορούσε στον κόσμο. Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρέντ αρχίσουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρέντ και οι άλλοι οι στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρέντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα

0: πελάτες eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σύνθεση του Βασίλη Κετεντζόγλου, τίτλος «Μαύρα πουλιά», ο ίδιος παίζει κλασική κιθάρα και Σοφία Λαμπροπούλου στο κανουνάκι από τον πραγματικά υπέροχο δίσκο Butterfly που συνυπογράφουν συνθετικά οι δυο τους σε μια μουσική συνάντηση με ευρυγόνιο ορίζοντα επιρροών αλλά και διακριτό προσωπικό προσανατολισμό. Τα μαύρα πουλιά λοιπόν πέταξαν στον αέρα του Κόκκινου 105 και 5 στο ξεκίνημα της απόψινης εκπομπής και χαιρετούμε

Το πέταγμά σου σύνθεση αλλά και η στίχη του Γιώργου Καζαντζή με την πρώτη ερμηνεία από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη στον δίσκο του Έρωτα και του Ουρανού που κυκλοφόρησε το 2004. Συνεπής στην καθορισμένη συνάντηση 105 και 5 στο Κόκκινο στην συντροφιά σας Αθήνα Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και φυσικά μας ακούτε, μας πιάνετε και μέσα από το διαδίκτυο. Έναρξη εκπομπής, Σοφία Ξερικού είναι εδώ στο στούντιο και φροντίζει τα του ήχου. Ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

Η Γιασμίν Λεβί στο παραδοσιακό σεφαραδίτικο Ούνα Παστόρα σε ζωντανή ηχογράφηση τον Μάρτιο του 2010 στην Θεσσαλονίκη σε μια συναυλία αφιέρωμα για την ταινία My Sweet Canary, δηλαδή Καναρίνι μου γλυκό του Ρόι Σερ. Μια ταινία, ένα δραματοποιημένο πολυεπίπεδο ντοκιμαντέρ, ουσιαστικά ένα μουσικό ταξίδι μέσα από την ζωή, την πολυτάραχη ζωή της Ρόζας Εσκενάζη, της Σεφαραδίτισσας στην καταγωγή που γεννήθηκε στην πόλη ως Σάρα Σκιναζή, αλλά πέρασε οριστικά και αμετάκλητα στην ιστορία ως η σπουδαία Ρόζα Εσκενάζη. Και πηγαίνουμε στην σαγίνη αυτής της σπουδαίας φωνής.

Βάλε με στην αγκαλιά σου τραγούδι, ας πούμε, αιώνιας αγάπης. Η Ρόζα Σκενάζη σε φωνογράφηση το 1934 στο τραγούδι του Βαγγέλη Παπάζογλου. Μικρή ορχήστρα, ο Δημήτρης Σέμψης, ο Σαλονικιός στο βιολί και ο Αγάπης τον Μπούλη στο ούτι. Την ίδια χρονιά, το 1934, ηχογραφήθηκε και από την Μαρίκα Κανεροπούλου αλλά και τον Στελάκη Περπινιάδη. Και η πιο καλή γκαρσόνα έρχεται ξανά από το συγκρότημα Λοξάνδρα και την Ανατολή Μαριόλα στο τραγούδι.

Η γκαρσόνα του Παναγιώτη του Νταλιός από το συγκρότημα Λοξάνδρα και μέσα από τον δίσκο τους Μεχανέ Καφέ Αμάν, όπου παρουσιάζουν με μια πιο σύγχρονη ματιά την αστική μουσική διασκέδαση σε πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα, η Σμύρνη, η Θεσσαλονίκη τις δεκαετίες του 10, 20 και 30. Και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με τον Ιταλό Βινίτσιο Καποσέλα σε ασκήσεις ρεμπέτικου από τον δίσκο του Ρεμπέτικο Τζιμνάστας και Con Una Rosa.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η αγάπη μου ήταν μικρή και μεγαλώνει. Με τα τραγούδια μου την έχω ξυπνήσει. Τίτλος «Τραγούδια», δηλαδή τραγούδια, με τη φωνή της Ιταλίδας γεννημένης στο Μπάρι συνθέτριας και τραγουδίστριας Ρόζα Παέντα, το κανονικό της όνομα Αντωνέλα Ντι Ντομένικο, παραδοσιακό που έρχεται από τις ελληνόφωνες περιοχές της Απουλίας και τραγουδιέται στην γκρεκάνικη διάλεκτο. Εδώ τα ακούσαμε σε μια ρέγγε προσέγγιση απόχρωση από τον Άγγλο μουσικό και DJ The Roachman. Τραγούδι που υπάρχει και ακούγεται μέσα στο soundtrack της γερμανοτουρκικής ταινίας «Στην άκρη του ουρανού» του σκηνοθέτη Φατίχα Κίν. Μια πολιτική κοινωνική ταινία που μοιράζεται μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, σχολιάζοντας και το ζήτημα της μετανάστευσης και τους ανθρώπους πολίτες που ζουν στο κάτι ανάμεσα. Ανάμεσα σε δύο πατρίδες, σε δύο γλώσσες και συχνά παγιδευμένοι ανάμεσα σε δύο τρόπους να μπορούν να υπάρχουν. Αυτό το soundtrack επιμελήθηκε και συντόνισε ο Σαντέλ μέσα σε ένα ευρύ ηχητικό μουσικό φάσμα. Η μία ώρα εκπομπής δεύτερο, 105 και 5 στο κόκκινο και στον μουσικά πολύχρωμο στρόβιλο των Τριωτακέ.

πολύ επίπεδος ηχητικά και πολύ συμμετοχικός φωνητικά ο Στρόβιλος των Τρίο Τεκέ. Ο τέταρτος δίσκος για το συγκρότημα με έδρα την Λευκωσία και με επιρροές που έρχονται από διάφορες και διαφορετικές κατευθύνσεις και εποχές. Ο Φωτισιώτας, ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Γιάννης Διονυσίου είναι καλεσμένοι. Ο τελευταίος τραγούδησε «Τη μέρα που σβήνω».

Μπαζωμένα ποτάμια, μπαζωμένα και εγκλωβισμένα αισθήματα που ενίοτε ψάχνουν χώρο για να βγουν. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Ηλισσό του Νίκου Ξηδάκη και του Διονύση Καψάλη. Από τον δίσκο Γρήγορα η ώρα πέρασε. Και σε μια καινούργια ηχογράφηση μέσα από τις ζωντανές παραστάσεις του Νίκου Ξηδάκη στον Σταυρό του Νότου, με τίτλο «Στην αρχή των τραγουδιών 13 τραγούδια, 5 φωνές Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης, Βιολέτα Ίκαρη, Φωτεινή Βελεσιότου και Κώστας Τρενταφυλλίδης».

0: Ζωντανά στον Σταυρό του Νότου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στην αρχή των τραγουδιών του Νίκου Ξηδάκη και του Κώστα Γούδη, 40-41 χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφηση για το soundtrack της ταινίας Μανία του Γιώργου Πανουσόπουλου. Και εδώ βγαίνει ο ακροβάτης και ισορροπεί στο σκηνή.
1: Τον ακροβάτα απ' έξω, παιδιά, τον ακροβάτη.

ακροβάτη στο σχοινί και με τον καιρό κόντρα και από κάτω το χάος. Χαΐνιδες και Μοτ Πλαγκάλ, ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Βράχων, μια συναυλία που αποτυπώθηκε, που έγινε δίσκος με τίτλο «Η κάθοδος των Σαλτιμπάγκων». Και κάπου μεταξύ Μπουένος Άιρες και Αστούριας, η Αναμπέλ Σαντιάγκο στο «Folsom Prison Blues» του Tom Waits.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Στο κόκκινο καλησπέρα. Για την επόμενη μία ώρα περίπου, τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Ξεκίνημα απόψε με τον Gene McDaniels που αποκρούνε Ρέγινε ακτιβιστής Chugger the Dagger από το άλμπουμ Headless Heroes of the Apocalypse του 1971 με την Atlantic και διάφορους τζαζίστες όπως μέλη των Weather Report. Για τη συνέχεια τώρα ο Gil Scott Heron, Grandma's Hands του Bill Withers από το άλμπουμ του Reflections του 1981 για την Arista.

Αυτός ήταν ο τρομπετίστας Donald Byrd την περίοδο που συνεργαζόταν με τους αδερφούς Mitchell. UN Music από το άλμπουμ Places and Spaces του 1975 για την Blue Note, ενώ για τη συνέχεια η Average White Band από τη Μεγάλη Βρετανία, πριν υπογράψουν συμβόλαιο με την Atlantic, 1973 τα θρυλικά Clover Sessions, από που το Mac Evans Export.

στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και το τενόρο σαξόφωνο του Stanley Tarentine στο θέμα Don't Mess With Mr. T του Marvin Gaye. Μαζί του Ράντι Μπρέκερ τρομπέτα, Bob James πιάνο, Richard T όργανο, Eric Gale κιθάρα, Pepper Adams βαρύτερο σαξόφωνο, Ron Carter μπάσο και Idris Muhammad στα τύμπανα. Από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο Don't Mess With Mr. T λοιπόν για την CTI, την ετικέτα που έφτιαξε ο παραγωγός Creed Taylor το 1968 και κυκλοφόρησε δίσκο σαν και αυτό του Tarentine το 1973. Ή σαν το Sunflower του Milt Jackson, του βιμπραφωνίστα, με τον Freddie Hubbard στην τρομπέτα, τον Herbie Hancock στο πιάνο, τον Jay Berliner στην κιθάρα, τον Ron Carter στο μπάσο, τον Billy Cobham στα τύμπανα και τον Ralph McDonald στα κρουστά. Από όπου και το ομότιτλο θέμα.

Για την CTI όμως ηχογράφησε και ο Τζος Μπένσον. Μάλιστα από το πρώτο άλμπουμ που έκανε για την ετικέτα το 1971 με τίτλο Beyond the Blue Horizon θα ακούσουμε τη δική του εκδοχή στο θέμα The Gentle Rain του Louis Bonfa. Μαζί του Clarence Palmer στο όργανο, Ron Carter στο μπάσο και Jacques Dejonet στα τύμπανα. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε και επί δύο πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά εξ απόψε ο Αχιλλέας Φακόπουλος. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Καλησπέρα και αυτό το βράδυ για την επόμενη ώρα στην συντροφιά σας θα είναι το Inner City Blues με το Θανάση Μίνα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα ακούγοντας Rhythm and Blues από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 50. Somebody beating on her.

Ακούσαμε λοιπόν την Big Maybell στο Whole Lotta Shaking, ένα κομμάτι στο οποίο πάτησε ο Jerry Lee Lewis για να δημιουργήσει τη δικιά του μεγάλη επιτυχία, το πασίγνωστο Whole Lotta Shaking Going On. Ενώ θα συνεχίσουμε με το blues rock του J.J. Cale σε μια ηχογράφηση από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Πρόκειται για το κομμάτι Same Old Blues, που μάλιστα είναι σύνθεση του J.J. Cale και έχει γνωρίσει διασκευές από ονόματα όπως ο Captain Beefheart και ο Bobby Blunt.

αφήνοντας σιγά σιγά και τον JJ Cale, θα συνεχίσουμε με ένα σύγχρονο σχήμα που παίζει blues rock και μάλιστα γνωρίζει μεγάλη επιτυχία κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος για τους Alabama Shakes που πρόσφατα κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους άλμπουμ, από το οποίο θα ακούσουμε το Don't Wanna Fight.

γυρνώντας και πάλι πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 70, θα θυμηθούμε τώρα έναν ερμηνευτή, τον Jim Ford, ο οποίος προσπάθησε με τις ηχογραφήσεις του να παντρέψει τον ήχο της country και τον ήχο της funk μουσικής. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τεχνοτροπίας, το I'm Gonna Make You Love Me.

Και θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής με τη φωνή της Patti Smith. Θα την ακούσουμε από το άλμπουμ 12 που κυκλοφόρησε το 2007 και περιλαμβάνει συνολικά 12 διασκευές σε ισάριθμα αγαπημένα της κομμάτια. Ένα από τα κομμάτια λοιπόν που διασκεύασε σε αυτό το άλμπουμ η Patti Smith ήταν και το Soul Kitchen των Doors.

0: Let's really make her feel welcome. Let's...
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεύτερο μισάωρο τη σημερινή μα εκπομπή και το ξεκινήσαμε με μια ηχογράφηση που έγινε στη Νέα Υόρκη το 1972. Ακούσαμε λοιπόν το σαξόφωνο του Stanley Tarentine σε ένα κομμάτι από το άλμπουμ Salt Song στην εταιρεία CDI. Το Inner City Blues και ο Θανάσης Μίνας είναι πάντα στην τροφιά σας εδώ στο κόκκινο. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε με την κιθάρα του George Benson. Θα τον ακούσουμε από το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τη δική του μπάντα το 1966, Return of the Prodigal Son. Τον George Benson συνοδεύει εδώ στο Hammond ο Dr. Lonnie Smith.

Θα πάμε παρακάτω με μια ερμηνεύτρια που στη δεκαετία του 70 τραγούδισε τόσο jazz όσο και soul μουσική με την ίδια επιτυχία. Αναφέρομαι στην Patty Austin, το Little Baby που ακολουθεί ηχογραφήθηκε το 1977.

Θα ανεβάσουμε λίγο το ρυθμό για τη συνέχεια, καθώς θα θυμηθούμε το Funk των Isley Brothers 1969. Ηχογραφούν το άλμπουμ Get Into Something, από όπου και το Take Inventory.

Θα θυμηθούμε τώρα και έναν μουσικό ο οποίος έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως ο BB King, ο Bobby Blunt, ο Ike Turner και ο Ray Charles. Ο λόγος για τον Hank Crawford, το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο Sugar Free από το άλμπουμ I Hear a Symphony 1975 στην εταιρεία CTI και αυτό.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Fusion, με το jazz funk rock ήχο του βιρτουόζου κιμπορντίστα Εομίρ Ντεοντάτο από τη Βραζιλία. Θα τον ακούσουμε σε ένα χαρακτηριστικό του κομμάτι, το Skyscrapers, από το δεύτερο του άλμπουμ του 1972. Το Inner City Blues και ο Θανάσης Μίνας ήταν στη συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Έγραφε για την ορχήστρα του μουσική που τίνει ή μάλλον έχει πια γίνει διαχρονική. Για τους σπουδαίους σολίστες της, σαν τον κλαρινετίστα Τζίμι Χάμιλτον ή το τενόρο του Πολ Γκονσάλβες, που μαζί με 5-6 άλλους επίλεκτους βρέθηκαν δίπλα στο πιάνο του Δούκα της Τζαζ Έλλιγκτον τον Μάιο του 1958. Και εμείς με ένα ταξίδι στο χρόνο επιστρέφουμε στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο. Ο Ιλάν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Γιώργος Μπαλούμης επί των ήχων. Και ο γεννημένος στο Μαγδεμβούργο το 1681, Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, συνεχίζει με τη μουσική του.

Έργα μικρά σαν αυτό της, γραμμένες το 1727, έξι σονάτες για δύο φλάουτα, με εναλλασσόμενα τα αργά με τα ρυθμικά τους μέρη και μνήμες από σφριγιλούς μπαρόκ χορούς, έκαναν ιδιαιτέρως αγαπητό τον πολυγραφέστατο Γερμανό Γεώργ Φίλιπ Τέλμαν. Τον κατηγόρησαν για ένα ύφος επιφανειακό, αλλά εγώ βρίσκω γοητευτικό το πώς η Μίντι Ρόζενφελτ και ο Στίβεν Σούλς αγγίζουν με τα πνευστά τους τον Γκρατσιόζο από την πέμπτη σονάτα για δύο φλάουτα του Τέλμαν.

ταξιδεύοντας νοερά στον 17ο αιώνα, μιας μουσικής ευχάριστης στην ακρόαση, αλλά και απολαυστικής στην εκτέλεση. Και είναι οι σολίστες του συνόλου American Baroque, που παίζουν τελευταίο το αλέγκρο της πέμπτης σονάτας σε σημείζωνα του Τέλμαν.

άλλης εποχής, άλλης αισθητικής από τα φλάουτα της μουσικής του Τέλεμαν, ήταν αυτό του Mr. Cool που τα ακολούθησε. Ο David Newman, κορυφαίος επί χρόνια της ορχήστρας του Ray Charles, σε αυτό του το άλμπουμ τιμά ξανά τον Duke Ellington, που τη δημιουργία του προσεγγίζουν συχνά οι μουσικές κοινότητες, που τον θεωρούν ως έναν από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα. Συνθέτη μιας αφρογενούς μουσικής, ρυθμικής, που ανέδειξε την τέχνη του αυτοσχεδιασμού σε υπέρτατη αξία. Και τώρα, φίλες και φίλοι, ελάτε μαζί μου στα ιδιόμορφα μονοπάτια της μουσικής της Δυτικής Αφρικής.

τους τελάλιδες βάρδους μουσικούς του Μάλι στη Δυτική Αφρική, που μετέφεραν προφορικά την ιστορία και την κουλτούρα του λαού τους διαμέσου των αιώνων, τους Τζάλι δηλαδή, μας θυμίζει στις διαλέκτους Βολόφ και Μπάμπαρε ο Βιετ Διόπ με την πολύχορδη κόρα του.

Λάτρης της φύσης, ο Μπετόβεν έκανε συχνά μακρινές βόλτες. Σε μια από αυτές οι συνοδοί του τον άκουσαν να ψιθυρίζει κάτι ακατάληπτο. Φτάνοντας μετά μπροστά στο πιάνο του, του χρειάστηκε μόλις μία ώρα για να ολοκληρώσει αυτή τη μυθική σονάτα, την Απασιονάτα. Ας βυθιστούμε λοιπόν κι εμείς, φίλες και φίλοι, σε αυτή με το κεντρικό αντάντε που ακολουθεί και τις έντεχνες παραλλαγές του.

πολλοί ζήλεψαν τον Μπεθόβεν για την αυτοσχεδιαστική του δυναμική, που ήταν ιδιαίτερος εμφανής στις παραλλαγές του κεντρικού αυτού μέρους της Απασιονάτα. Και τώρα, πριν το τέλος της σονάτας που ο συνθέτης επί μακρόν θεωρούσε σαν την καλύτερή του, ας αφήσουμε την πιανίστα Σίλβια Κάποβα να μας οδηγήσει στο φινάλε, που είναι αλέγκρο μανών τρόπο.

Στα παλάτια της Βιενέζικης Αριστοκρατίας έπαιζε και ο ίδιος ο Μπετόβεν ως πιανίστας τις περίφημες σονάτες του. Την παθητική, το Σελινόφος ή την απασιονάτα, τη βίβλο κάθε μαθητευόμενου πιανίστα. Την ερμηνεύει τώρα η Σίλβια Κάποβα, λίγο πριν το τέλος της απόψινής μας συνάντησης, στο Κόκκινο. Από τον Ιλάν που επέλεξε και μίλησε λίγο για τη μουσική, που φρόντισε τεχνικά ο Γιώργος Μπαλούμης, δεν μένει παρά μια θερμή καληνύχτα. Και λίγο από το Σελινόφος, τη σονάτα σχεδόν μια φαντασία, που ο ποιητής εμπνεύστηκε από το Σελινόφος στη λίμνη της Λουκέρνης.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 1:00.

0: στο κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

παιδί δεν ζει καμιά στιγμή. Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, ομολογία ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτεινμένα να μυθεί, αιμορραγημένη εγκύτητα η ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή νοκάλευε από πάνω. Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, είναι που ήψαχνη ρομή θα ακουστεί. Είναι κρατή σκοταφή, ηρωή, ομολογή, είναι γρία θα πει. Θα με αγαπηθεί και αν αγαπηθεί και είναι τυφλή.

χρονών, 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ. Απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω. Και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βόμβο να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε επιλήξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνυχτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια μπότα. Συντονίσου, εδώ μιλάμε για τη ζωή σου. Ενός άκρη παράδειγμα.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλαίσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

0: παίζει καλά.
1: Φαίνεται καλύτερα. Ωραία, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
2: Θα δούμε.
1: Να ήταν αυτό που φανταζόμουν.

είδα του έπαρχου την κόρη με παλωμένο μεσοφόρι. Με έκανε λίγο να ρεμφάσω.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: βουνό τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνδυματική γλώσσα. Γιατί δική σας
1: μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα,
2: και σύρματα
1: στα χέρια σας.
2: Στα χέρια
1: στο λαιμό σας.
2: Στο λαιμό σας.
1: Φίλοι μου.